Ναι, φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομη. Φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης. Βγάζουμε screenshot της αγγελίας.

0: από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπο, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
2: ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

τις νύχτες σ' έναν ούριζα και χτίζα το όνειρό σου. Κι εγώ ονειρευόμουνα τον κόσμο το δικό σου. Μεγάλωσες, μεγάλωσα, δεν έχω απάντη.

και σου ζητώ συγγνώμη για όσα ήμουν σίγουρος και εσύ διαφωνούσες.

Όχι, πως τα λόγια δεν μιλάνε. Όμως λένε τα μάτια πιο πολλά. Είναι κάτι δάκρυα.

πως οι λέξεις δεν πονάνε. Μα πονούν τα μάτια πιο πολύ όταν τα άλλα μάτια τα κοιτάνε. Μάτια μου και πιάνει μια

χρόνια ζούσε. Το όνειρο που είχα κάποτε στην αγάπη ξεδιψούσε, γιατί είχε την ανάσα του

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα.
2: Ακούστε την.
1: Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

χάσω με μια ωραία συνταγή. Να μπει στο πάνω τη πάνη χράσω και από πάνω σαν τη γη. Τώρα που όλοι ακολουθούν δίαιτες υγιεινές, να τη ρίξω, να ησυχάσω από κεφάλες αδιανές. Όλα σε αυτούς που μας μιλούν από τα παράθυρα και ακούν επιστροφή ξανά το ποίημα το δικό τους. Όλα και στους συντονιστές που σε αφήνουν να λες ό,τι αφήνει και αυτούς το αφεντικό τους. Όλα στους μάχους του κοινού που για το μέλλον τα λουνού ξέρουν τα πάντα μα δεν ξέρουν το δικό τους. Φόλα και στους διαφημιστές που βοηθάνε τους ληστές να μας πουλάνε ό,τι βάζει το μυαλό τους.

να σας φέρει κοντά κοινό το άστρο που πάει στο φιλί της ζωής που περνάει από τα δικά της τα νερά. Τότε ο κόσμος θα δεις, τότε ο κόσμος θα δεις πως ανήκει σε σας, σ' αγκαλιάζει κι εσείς

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 5.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπο, την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
6: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
7: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
6: Με τέχνη τον καιρό.
7: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

σου μεγάλος άγρυφο παράπονα έχει. Η θάλασσα δε δέχτηκε το χώμα του να βρέχει. Παρόλα αυτά του ωκεάνου ξέρω το μαύρο κύμα. Σε πάει ίσα στο βυθό, σε πάει και στην κύμα.

στρίδια στο κατάστρωμα, οι μετανάστες όλοι. Βουβές γίνεται σάλαλες που δυνάμει αναβλήσουν.

ξυλοβαρκό αδειάσει στο λιμάνι. Θα τους στίβαξουν στη σειρά οι ξένοι πολισμάνοι. Άλλοι θα έχουν τον τρόπο τους και θα ευδοκιμήσουν. Κι αλλιώς να πεθάνουνε τη δίψα δε θα σβήσουν.

στη σκεπαστή την αγορά με στα Χανιά. Της ακριβής ήμουν ο πιο καλός πελάτης, πάντα ξεστράτης.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 6.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
5: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη, εδώ στο radioparis.gr.
6: Ρωμαίος,
7: Γιουλιέτα,
6: από του Μπο, την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
7: τρεχάτε για να δείτε.
6: Σε πολιτείες και χωριά,
7: με γέλιο να χαρείτε.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 7.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
3: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Ρωμαίος!
5: Γιουλιέτα!
4: Από του Μπο... την Μπένα!
5: Έργο παλιό!
4: Ασύγχρονο!
5: Που αφορά και σένα!
4: Γιουλιέτα, η Ρώμανε!
5: Ρωμαίος Σακελαρίου!
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
5: Σε ρόλο παραμάνας!
4: Χωρίς καμιά ντροπή!
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
5: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
4: Ρωμαίο και Γιουλιέτα!
5: Τρεχάτε για να δείτε!
4: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
6: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: Μείνετε μαζί μας.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια. Αγαπημένα

0: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Κούρτογλου και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Πάμε να φύγουμε» στο Radio Paris.

0: έρχεται μαζί μας.
1: Μες στο βυθό της μοναξιάς σου συνήθισα με τον καιρό

στο βυθό της αγκαλιάς σου μπαίνω κρυφά σαν

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 8.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σήμερα. Κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
5: Ρωμαίος,
6: Γιουλιέτα,
5: από του Μπορ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου,
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
6: τρεχάτε για να δείτε
5: σε πολιτείες και χωριά
6: με γέλιο να χαρείτε.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: αγγίζεις με.
1: Μείνετε μαζί μας.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Λίνα Ροδοπούλου και ακούτε Radio Paris.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 9.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόφ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Μπιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά,
2: με γέλιο να χαρείτε.
3: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
3: Με τέχνη τον καιρό.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται, όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
4: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: μαζί μας.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
0: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
2: Έρχονται τα τραγούδια που

0: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

μέσα πιο το μάνα εξ ουρανού με γέλαση η θωριά τους

σε μια πίστα. Σαν μουσικός κλεισμένος σε ορχήστρα. Σαν κοροϊδία που εναλλάσσεται σε κλάμα.

0: ένα χάρι. Σαν το παλιό ρεμπέτικο βαριά κληρονομιά.
1: Σαν το μικρό παιδί που κάνει σκανάλια.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 10.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπο, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
5: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
6: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
7: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
6: Με τέχνη τον καιρό.
7: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα.
2: Ακούστε,
1: ακούστε την στο www.radioparis.gr.
2: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα.
1: Οι καλύτερες επιλογές
2: στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά στο www.radioparis.gr.
2: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 11.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες κάθε Τετάρτη 8 με 10 μόνο στο radioparis.gr.
3: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
4: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Ρωμαίος,
6: Γιουλιέτα,
5: από του Μπο, την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου,
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
6: τρεχάτε για να δείτε,
5: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Μουσική που ακούγεται.
2: Αγαπιέται.
1: Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα.
2: Ακούστε την.
1: Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα.
1: Οι καλύτερες επιλογές
2: στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: www.radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Αλέξανδρος Τζοβάνι και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Η σιωπή μου» στο Radio Paris.

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα. Κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

0: Στο Radio Paris. Η ώρα είναι 12.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
0: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

πιάνει γέρι και τυφλή.

με άνθρωπε, κύρ Παντελή. Έχεις κατάστημα κάπου στη γη. Πουλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά, πολλά λεφτά.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Έλσα Καραγιάννη και ακούτε Radio Paris.

Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

Εγώ μονάχα υπάρχω. Φωνάζει ο νους μες στα υπόγεια του μυαλού σου.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είμαι ο Μάνος Τρυπιάς και ακούτε Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

σκουπίδια συντρίμια από το χθες. Κυλιούνται και κλαίνε σκληρά, νιαουρίζουν, καλούν τους αγ.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι μία.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπο, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
4: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
5: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή «Μέτρα με τέχνη τον καιρό». Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
4: Με τέχνη το καιρό.
5: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
2: Ζωγραφίζοντας με τις νότες κάθε Τετάρτη 8 με 10 μόνο στο radioparis.gr.
3: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

που είχαμε αγκαλιάσει τα χέρια. Τώρα είναι χωράφια και πράσινη γη. Και τα παιδιά κοιτάζουν τα αστέρια. Είναι λουλούδια γεμάτα πανέλια που τα σκορπίζουν στη γη. Μικρή και πουρή, εκεί που είχαμε αγκαλιάσει τα χέρια.

0: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: φεύγω.
1: Από τη μέση φεύγω.
2: Από τη μέση φεύγω.
3: Άχαντε παιδιά, πηγαίνω και γονίσταξα. Ταξί.

Μέσα στον κήπο της δικιάς μου μοναξιάς, κάτι πουλιά πετούν πάνω από τη στάχτη που άφησε πίσω του όταν έφυγε ο νοτιάς και

μέσα στον κήπο της δικιάς μου μοναξιάς. Κάτι παιδιά που γκρέμισαν το φράχτη μου είπαν σε είδαν πάλι απ' έξω να περνάς και έπειτα είπαν η αγάπη θα έρθει, θα έρθει.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 2.
1: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
4: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
5: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Ρωμαίος!
1: Γιουλιέτα!
0: Από του Μπο την Μπένα!
1: Έργο παλιό!
0: Ασύγχρονο!
1: Που αφορά και σένα!
0: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
1: Ρωμαίος Σακελαρίου!
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
1: Σε ρόλο παραμάνας!
0: Χωρίς καμιά ντροπή!
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
1: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
0: Ρωμαίο και Γιουλιέτα!
1: Τρεχάτε για να δείτε!
0: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
4: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Μητάνια Τσιούγκου και ακούτε Radio Paris.

0: και ακούτε Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
2: Ό,τι και να πούμε δεν θα είναι αρκετό. Οι καρδιές να αλλάξουν γνώμη. Κυρά μου, εμείς οι δύο είχαμε το έλα και το σ' αγαπώ. Όμως μας έμεινε μονάχα η συγγνώμη.

έπινα από τους φίλους μου το πιο μικρό ποτό και θα έλεγα Θεούλη μου τη γλύκα ευχαριστώ και των ανθρώπων θα πίνα το πιο βουβό καημό και θα έλεγα υπέροχο βάλτε να ξαναπιώ μόνο από τη λύπη σου. Μονάχα από τη λύπη σου, με τίποτα από τη λύπη σου δεν θα θέλα να πιω.

0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
1: Για τη στεριά μιλούσανε δυο γέρικα ψάρια.

0: Radio Paris. Η ώρα είναι 3.
1: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη των καιρών. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
1: Με τέχνη των καιρών.
2: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
4: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
5: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

σκιές και μου πάνε φίλε θες δε θες κι αν δεν υπάρχουν άλλοι δρόμοι. Αν θες με μας να μετρηθείς πρέπει να αλλάξεις το κορμί για να χωράνε όλοι οι φόβοι. Να περπατάς πάντα σκυφτός, να δείχνεις

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Κέλλη Βουδούρη και ακούτε Radio Paris.

και χτίζα το όνειρό σου. Κι εγώ ονειρευόμουνα τον κόσμο το δικό σου.

και σου ζητώ συγγνώμη για όσα ήμουν σίγουρος και εσύ διαφωνούσες.

δα λόγω το μημένη από αλλοδρισκούς μεσίες εξαρτημένοι.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπο, την Πένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή «Μέτρα με τέχνη τον καιρό». Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις
5: με τέχνη το καιρό.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσαγκαρό Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.
2: Είναι τραγούδι για ταινία. Μουσική τα πετσαρία.
3: Να κολλάει με το έργο.

0: τόσα κομμάτια.
1: Μείνετε μαζί μας.
2: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Radio Paris, .gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Στέλλα Αλφα και ακούτε Radio Paris.

δυο βαθιές μας διαφορές. Κοίτανε η σχέση μας αυτές. Χαϊδέψετε σαν τις δεις ποτέ.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 5.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται, όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Κάθε Τρίτη, στις 7 η ώρα, η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη. Εδώ, στο radioparis.gr.
3: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη των καιρών. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: Ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Άννα Κατσούλη και ακούτε Radio Paris.

0: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 6.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
2: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
3: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή «Τσάκαρο Δευτέρα». Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
4: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
5: Ρωμαίος,
6: Γιουλιέτα,
5: από του Μπορ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
6: τρεχάτε για να δείτε.
5: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
7: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Κατερίνα Μιλίτη και ακούτε Radio Paris.

0: Αύριο σου μοιάζει.
1: Ρωμαίος.
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπότ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.

Στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.

Ελλάδα. Θέλω να ζήσω κάπου αλλού. Να ζήσω με ανθρωποφάγους, με σουαχίλι και ζουλού. Θα ζήσω μαγρία θηρία, με φίδια και με καγκουρό. Και οικογένεια θα φτιάξω με ένα γορίλα τρυφερό.

Θα φύγω από αυτή την πόχα. Μέσα στη ζούγκλα θα χαθώ. Να μην ακούω, να μην βλέπω. Πας και γλιτώσω και σωθώ. Βαρέθηκα τις κοροϊδίες, τους νόμους τους ελληνικούς, τους κλέφτες, τους αεριτζίδες, τους ψεύτες, τους πολιτικούς.

0: Φίλοι και φίλες, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Είναι η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση είναι ο Μίμος Πάρης. Μία εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από τις 7 έως και τις 8 ζωντανά. Και απόψε έχουμε πολλά να πούμε. Προπαντός να γελάσουμε, γιατί το γέλιο είναι υγεία, το χρειαζόμαστε, τους ενοχλεί, τρελαίνονται. Είναι αυτό, θα είναι και τρελαίνονται. Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω. Και πάμε.
1: Για να πω λίγο ορισμένα πράγματα, γιατί θα σκάσω αν δεν τα πω. Του χρόνου τέτοια εποχή θα πετάω με αεροπλάνα.
2: Αν το είχα δει, δεν το έπαιζα.
3: Άκουσα πάλι κάποιες έτσι χειδεολογίες του κ. Βελόπουλου για εισαγγελική εμπλοκή δική μου για το ταμείο ανάκαμψη. Αυτά είναι βρωμιές και τοξικότητα.
1: Κύριε Πρόεδρε, προσπερνώ τους χαιρετισμούς για να κερδίσω χρόνο για να πω λίγο ορισμένα πράγματα, γιατί θα σκάσω αν δεν τα πω. Και ξέρετε, εγώ δεν κρατιέμαι και πολύ. Έχω βαρεθεί να ακούω όλη μέρα τη μύρλα, την τοξικότητα και τη μιζέρια μιας αντιπολίτευσης που δεν έχει να προτείνει απολύτως τίποτα για τη χώρα και μέσω μαζικής επικοινωνίας που ελέγχονται από συμφέροντα.
0: Μάλιστα.
1: Που κοιμούνται και ξυπνούν με το πώς θα ρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και βεβαίως δημοκρατία έχουμε, αν θέλει ο λαός να τον ρίξουν.
3: Του χρόνου τέτοια εποχή θα πετάω με αεροπλάνα.
0: Όλοι οι πολίτες σου λένε σκάσε χον, σκάσε, σκάσε. Σκάσε επιτέλους. Εσύ και η βούλτεψη κάθε μέρα το παραμύθι σας, το παραμυθάκι της Νουδούλας. Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω. Λοιπόν, το μήνυμά μας προς τον Μπουμπούκο. Εντάξει Μπουμπούκο, σκάσε, σκάσε επιτέλους, σκάσε. Σε βαρεθήκαμε ρε παιδί μου. Τη βλακεία τη λες συνέχεια. Έχεις πάθει και λίγο αμνησία. Ξεχνάς τι είπες, τι λες, πού πας, τι κάνεις, πού βρίσκεσαι, σε ποιο κόμμα είσαι, σε ποιο κανάλι είσαι. Ξεχνάς, παιδί μου, ξεχνάς. Και πάρε λίγο, πάρε λίγο, πάρε αυτά τα χαπάκια λίγο, τα, πώς το λένε, για να συνέλθεις λίγο. Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω, γιατί έχουμε κι άλλα να πούμε για σένα. Γιατί τι μας είπε αυτή, μας είπε ή όχι. Είδες το χέρι από να θες. Τι λέει αυτή, το πάρτι λέει τελείωσε. Από τι τελείωσε.
4: Καταλαμβάνω αυτό που είπε και ο υπουργός μας, το πάρτι τελείωσε. Η κυβέρνηση φυσικά και εξετάζει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τη παραγωγή, για τη βιολογική παραγωγή. Όπως ανέφερε και ο υπουργός μας, ο κύριος Σχοινάς, το πάρτι τελείωσε. Τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει όλα να τα βάλουμε σε μια σωστή βάση, να ελεγχθούν τα πάντα προκειμένου να ξέρουμε
5: ότι οι έλεγχοι
4: πηγαίνουν εκεί που πρέπει να πάνε.
6: Το 1/3 των παραγωγών.
1: Το πάρτι δεν τελείωσε. Το πάρτι για κάποιους συγκεκριμένους συνεχίζεται. Οι 8 στους 10 λύσεις της Μαγνησίας πεινάνε και οι 2 στους 10, αντί να είναι δίπλα μας στον αγώνα που κάνουμε, βρεθήκανε με σκάφη εκατομμυρίων ευρώ και ντρέπομαι να γυρίσω σπίτι, δεν έχω να τα ταΐσω. Και εγώ και 580 λύς, ποιο πάρτι μιλάτε ότι τελείωσε. Δεν έχουμε λίγο φιλότιμο.
2: Άνα, αφορά τα σκάφη που άκουσα, κάντε μία έρευνα. Φαίνεται ότι δεν είναι μοναδική περιοχή στην Εύβοια, νόμιζα ότι είναι σε εμάς. Λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης δόθηκαν για να γίνουν, λέει, τουριστικά σκάφη που θα ήταν στο νομό της Εύβοιας. Και τελικά κάποιοι επιτίδη τα κάνανε ιδιωτικά σκάφη και καμία σχέση δεν έχουν με Εύβοια. Λοιπόν, μπήκε ο εισαγγελέας εκεί. Τι άλλο δηλαδή, πόσους εισαγγελείς χρειαζόμαστε αυτόν τον τόπο. Αλλά λέμε για εισαγγελείς όταν, αν δεν είχε έρθει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν θα είχαμε πάρει μυρωδιά από αυτό το τεράστιο σκάνδαλο του ΠΚΠ.
0: Τίποτα δεν θα είχαμε πάρει χαμπάρι, κατάλαβες, γιατί έχουμε πει εδώ και καιρό επί νουδούλας από το 19 και μετά. Οι άνθρωποι τρέμαν. Δεν ήταν στην εξουσία μέσα στο μέλι, 4 χρόνια έλεγαν ψέματα και 7 χρόνια άρχισαν τα όργανα, τρώνε.
5: Άρχισαν τα όργανα, σήκω απ' τη θέση σου.
0: Κατάλαβες. Αλλά όταν είναι δημόσιο που δεν είναι ευρωπαϊκό, μια χαρά τα κανονίζεται. Όταν όμως είναι ευρωπαϊκό, δεν μπορείτε να τα κανονίσετε, γιατί πρέπει να αποδείξετε ότι δεν τα φάγατε. Το καταλάβατε ή όχι? Το πάρτι δεν τελείωσε, δεν τελειώνει με αυτούς που έχουμε μπλέξει. Είναι οι αράχνες, είναι οι μπλε ακρίδες που δεν έχουν αφήσει τίποτα στον Έλληνα, δεν αφήνουν τίποτα και δεν πρόκειται να αφήσουν, διότι εξ αρχής ξέραμε, εξ αρχής από το 19, με το που θα εμφανιστούν αυτές οι μπλε ακρίδες, θα αρχίζουν να ρημάζουν τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Γι' αυτό και το σύνθημά τους από εδώ και πέρα θα είναι σταθερά, τολμηρά, χεράτα. Γιατί έτσι έχουν μάθει οι άνθρωποι. Μόνο έτσι έχουν μάθει σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Κυβερνούν αρκετά χρόνια. Όχι έχουν ρημάξει τη χώρα, όχι την έχουν διαλύσει, αλλά βγαίνουν και από πάνω ότι αυτοί φέραν την πρόοδο ή οτιδήποτε. Ρε, θα τρελαθούμε. Αχ, Παναγιά μου. Γιατί σε αυτή τη χώρα δυστυχώς τι παθαίνουμε? Παθαίνουμε αμνησία. Ξεχνάμε. Και ξεχνάμε γιατί? Γιατί μας βολεύει, δεν μας βολεύει? Μας βολεύει. Έτσι και ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να δώσει και ένα νέο πας παντού, πας και εκεί, που θα λέγεται αμνησία. Καταλαβαίνετε τι θα είναι το αμνησία pass. Θα ξεχνάς τα πάντα και θα θυμάσαι πάντα το τελευταίο. Αυτό που πάντα του συμφέρει, που πάντα αυτοί θα είναι ευχαριστημένοι. Εντάξει, πάμε άλλη μία ή όχι? Είναι αυτό. Θα το βάζουμε συνέχεια εμείς έτσι. Έλα.
6: Ευρώ, ρε, τα ευρώ του ελληνικού λαού πάνε να πακετωθεί, ένα πακετωθεί, ένα πακετωθεί. Πρόσεξε, αυτό έγινε. Λαϊλασία. Τι λέει η κυβέρνηση τώρα για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα? Λέει, θα κάνουμε έλεγχο να δούμε τι γινόταν από το 1998. Δηλαδή, ναι, εμείς κλέψαμε, μάλιστα, αλλά κλέβατε κι εσείς. Και τώρα θα δείτε τι θα κάνουμε. Θα αποκαλύψουμε και τις δικές κλεψιές. Άκου δικαιολογία που βρήκε η Νέα Δημοκρατία. Ότι ναι, εμείς κλέψαμε, αλλά κλέβαν και οι προηγούμενοι.
0: Το καταλαβαίνεις. Αμνησία πας, να δοθεί γρήγορα στον Άδωνη. Στον Άδωνη Σπύρο χρειάζεται ένα αμνησία πας. Και πας. Θα έχουμε και συνέδριο, μη τέτοιο. Χαμός γινόταν με το συνέδριο εκεί της Νουδούλας. Αλλά πριν πάμε εκεί, πού θα πάμε? Α, έλα, είναι ωραίες οι ιστορίες αυτές. Λοιπόν, βγήκε και το πόθεν έσχες και...

0: Ωραία. Πάμε στην πολιτική. Πήραμε ανάσες. Πώς λέει, χαλαρώνουμε λίγο. Ανάσες, χαλαρά. Και πάμε λίγο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός τι κάνει? Λυπάται. Λυπάται, παιδιά. Λυπάται. Έλα, δώσ' το.
1: Και αυτός είναι και ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω.
0: Θυμών.
1: Βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
0: Που ροκανίζει. Λυπάται ο Πρωθυπουργός.
1: Και αυτός είναι και ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα.
0: Το εισόδημα, το ροκανίζει. Και ο Τόλης λυπάται. Δεν λυπάται.

0: Έτσι και ο Πρωθυπουργός λυπάται. Κατάλαβες, κατάλαβε. Το είπε στο συνέδριο. Έπεσαν αυτά όλα, ρε παιδί μου. Έπεσε η Eurovision, έπεσε εκείνο. Να και το συνέδριο της Νουδούλας. Δεν είχαμε πολλά πολλά. Θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα για το συνέδριο. Πάμε, έλα, δώσ' το και αυτού νου.
1: Παρακολουθούσαν και εμένα.
2: Ναι,
0: το παρακολουθούσα.
2: Εσεί δεν στραφήκατε, δεν έκανα τίποτα.
1: Εγώ πήγα στην Εδώτε, στην Ελλάδα.
0: Πήγα. Πώς το λένε, πήγα.
1: Και θέλω να μάθω.
2: Μήνυση θα κάνετε.
1: Όχι, δεν θα κάνω.
2: Γιατί
1: είπα από τότε, όταν έφυγα από την αρχή, την ανεξάρτητη αρχή, και όλοι ήμασταν πολύ ευγενεί μαζί μου και το Διοικητικό Συμβούλιο τη Αρχή. Έχω καλή μνήμη δηλαδή από του ανθρώπου. Όταν κατέληξαν ότι δεν μπορούν να μου δώσουν συγκεκριμένες πληροφορίες, γιατί ο νόμος έτσι είναι διαμορφωμένος, είπα εντάξει, τελεία. Δεν πρόκειται να το εκμεταλλευτώ πολιτικά.
2: Εσείς θα στραφείτε εναντίον των τεσσάρων.
1: Όχι.
2: Γιατί?
1: Γιατί για μένα έχει κλείσει αυτή η ιστορία.
2: Μα δεν θέλετε να μάθετε ποιος
3: είναι ο πρωθυπουργός? Αυτό.
2: Λέξτε, δεν έχετε απορία δηλαδή.
0: Όχι, τι
1: καταρχάς,
0: απορία.
1: Για το κράτος δικαίου αυτά είναι πράξεις τιμωρούμενες και υπήρξε μια τιμωρία. Θα πει το εφετείο τώρα τι και πώς. Αλλά εγώ ούτε πολιτικά θέλω να κερδοσκοπήσω με βάση αυτό. Και στη τελευταία ανάλυση κάνω στην άκρη λίγο τα δικά μου, τα συνταγματικά μου. Mm-hmm. Και σας λέω ότι σκοτίστηκα. Σας το λέω σοβαρά δηλαδή αυτό. Δηλαδή το να καθιστάς αυτό το θέμα, θέμα του επίκεντρου του πολιτικού συστήματος, δηλαδή
0: Sky,
1: επί του κέντρου.
3: Αλλά αν σκοτιστούν όλοι, κύριε Υπουργέ, αν σκοτιστούν όλοι, αυτό σημαίνει ότι ο καθένας θα μπορεί να μαζευόμαστε εγώ με τον Χρήστο να παρακολουθούμε 5-6. Μετά άλλη παρέα να παρακολουθεί 5-6. Και να λέμε σκοτιστικά. Έτσι δεν είναι?
1: Να σας πω κάτι. Έχετε δίκιο και συμφωνώ και εγώ με αυτό. Αλλά επειδή είμαι πολιτικός, σας λέω ότι στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης αυτό το θέμα δεν θα το έβαζα ποτέ. Έχει θέματα και από πλευράς κράτους δικαίου, σας ξαναλέω, φυσικά συντάγματος, αλλά δεν μπορώ να το καταστήσω στο δικό μου μυαλό θέμα του επικέντρου.

0: της πολιτικής ζωής.
1: Δεν μας είπες τέτοιο, δεν μας είπες Λοβέρδε, δεν μας λες σκοτίστηκα. Τι εννοεί σκοτίστηκα? Σε παρακολουθούσαν ή δεν σε παρακολουθούσαν? Αφού σε παρακολουθούσαν, κάνε μία μήνυση. Ή επειδή ανήκομεν στην κυβέρνηση δεν κάνουμε. Έχουμε... Παίξε λίγο, πήγε να παίξει λίγο ντραμς και λίγο τένις. Μπας και ξεμπικάρεις λίγο. Πιστεύω ότι πριν τις εκλογές δεν σε κάνει υπουργό ο Κούλης, κάτι θα βρεις. Παίξε λίγο ντραμς με τον άλλον εκεί, λίγο τένις. Σκοτίστηκα, λέει. Σε παρακολουθούσαν, το καταλαβαίνεις ή όχι? Ή δεν σε νοιάζει? Δεν σε νοιάζει. Καλά, ούτως ή άλλως δεν σε νοιάζει και τίποτα. Ήθελες να γίνεις πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ευτυχώς δεν έγινε. Δεν αξίζεις να γίνεις πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Λοβέρδο, τον Μπούλο, ξέρεις εσύ. Πάμε να μάθουμε τι γίνεται σε αυτή την κακόμοιρη χώρα. Έχουμε πρωτιές. Έχουμε έτσι, αυτό, εκείνο, τ' άλλο.
2: Δεύτερη πιο φτωχή είναι η Έλληνες στην Ευρώπη, πίσω μόνο από την Βουλγαρία. Νίκο, στην Ελλάδα έχουμε και το υψηλότερο ποσοστό κοινωνικού αποκλεισμού σύμφωνα με τη Eurostat.
3: Και είναι τα στοιχεία τα οποία κάθε χρόνο δεν φαίνεται να δείχνουν την Ελλάδα να ανεβαίνει κάποιες θέσεις. Και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό με την ακρίβεια. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έδειξαν τα στοιχεία της Eurostat. Οι Έλληνες λοιπόν ζουν το 27,5% του πληθυσμού τους, δηλαδή 2,7 εκατομμύρια πολίτες, στα όρια, στον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Η Βουλγαρία, η οποία είναι η πρώτη, έχει 29%. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι μια πολύ μικρή απόσταση. Τώρα, διαχρονικά, αυτό τι δείχνει, Ρίτσα? Ότι υπάρχει μια αδυναμία σύγκλησης με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δηλαδή το ποσοστό αυτό δεν πέφτει κάθε χρόνο. Υπάρχουν έντονες κοινωνικές ανισότητες, δηλαδή έχουμε υψηλά εισοδήματα που έχουν πολύ μεγάλα εισοδήματα, έχουμε και τα πολύ χαμηλά εισοδήματα. Οι 6-10 καταναλωτές μόλις θα βγάζουν πέρα. Αυτό δηλώνουν και αυτό δείχνουν οι έρευνες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Επίσης πρέπει να πούμε ότι το 11% αντλεί από τις αποταμιεύσεις. Άρα ούτε λόγος για αποταμίευση. Εδώ λοιπόν υπάρχουν δύο ποιοτικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, ότι ο Έλληνας δεν τα βγάζει πέρα, γιατί μιλάμε για το 27,5% που είναι στον κίνδυνο φτώχειας. Υπάρχει ένα ακόμη ποσοστό, το ίδιο περίπου, όπου τα βγάζουν με μεγάλη δυσκολία πέρα.
2: Άρα ούτε αυτοί μπορούν να τα αποδοθούν.
3: Αυτό λοιπόν, εδώ υπάρχουν δύο πράγματα. Πρέπει πρώτον να αυξηθούν οι μισθοί, να μειωθούν ακόμη περισσότερο οι φόροι και να δοθούν βεβαίως περισσότερα κίνητρα για να μπορέσει μια οικογένεια να τα βγάλει πέρα.
2: Σε ευχαριστούμε.
1: Τα ακούς, Μπουμπούκο? Γιατί έχουμε μετά ένα βίντεο που λέει τις αρλούμπες του, τις χαζαμάρες του, ό,τι να είναι. Ο άνθρωπος εκτός τόπου και χρόνου είναι. Γι' αυτό φεύγουν οι νέοι, γι' αυτό φεύγουν οι άλλοι, φεύγουν αυτοί, φεύγουν εκείνοι, φεύγουν τέτοιο και εμείς μένουμε εδώ και τι κάνουμε? Χάνουμε την μπάλα, κατάλαβες? Έτσι. Σε ένα ελληνικό εστιατόριο, λέει ο Θανάης Βέγκος, γίγαντες, φέρτο! Εντάξει, καλά πήγαμε. Πάμε τώρα, Άδωνη, έλα, δώσ' του, να δούμε εκεί τι έκανε, έλα, πάμε.
4: Πάμε για να μπορούμε να συνεχθούμε με λογική.
1: Πάμε, ναι, ναι, με λογική. Με τη δική σου λογική.
4: Είχε και ένα το νοσοκομείο μας. Ναι.
1: Ναι.
4: Κάνουμε μεγάλη
1: μόνος προκύση. Μόνος τα παντάει, μόνος. Ναι. Μόνος.
4: Βοηθάει ο Δήμος, το οποίο θέλει να βγάζει, θα κάνουμε ιδιωτική αγορά. Ναι.
1: Ναι.
4: Έχουμε πρόοδο. Ναι.
1: Ναι.
4: Είπα ότι αν βρείτε γιατρούς, εγώ θα προσδίξω το ατυχό κρέα για να τους πάρετε.
1: Ναι.
4: Ναι. Θέλετε μικροβιολόγο που δεν τον έχετε, αν βρείτε μικροβιολόγο, να σας προσλάβω. Ναι. Για του ακμιολόγου μπορείτε να κάνετε και σήμερα τον ιδιωτικό τομέα για να κάνετε εξαποστάσεως διάγνωση. Εξαποστάσεως διάγνωση γίνεται πολύ εύκολο. Δεν χρειάζεται αυτή η μορφολογική. Εξαποστάσεως δεν είναι αρκούδα.
1: Τα ξέρει όλα. Είσαι παντογνώστης.
4: Βιβλιοπόλη. Όλα τα νοσοκομεία της Ευρώπης.
1: Βιβλιοπόλη. Είσαι παντογνώστης.
4: Κάνουν εξαποστάσεως διάγνωση. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Οι ακμιολόγοι είναι σε έλλειψη. Δεν υπάρχουν πολλοί ακμιολόγοι.
1: Μάλιστα.
4: Όμως.
1: Τι γίνεται?
4: Δεν έχω καμία αντίρρηση. Εάν δείτε ότι έχετε κάποιους για αυτού που θέλουν να έρθουν στο νοσοκομείο, να μου το πείτε αμέσως, θα τους βγάλω ad hoc, γιατί και εγώ θα το νοσοκομείο λειτουργεί. Εδώ είμαι σήμερα για τους εξής λόγους. Πρώτον.
1: Άλλους λόγους.
4: Ως προς την αποσύνδεση. Και το σωματείο στο γραφείο μου δύο φορές. και μου το ζήτησε.
1: Και βέβαια. Ποιος το ζήτησε?
4: Ο κύριος Δήμαρχος. Θέλω να πω ότι επίστην.
1: Μάλιστα.
4: Από όλους, και δεν ήταν ο κύριος Δήμαρχος, για τον εξής λόγο. Μάλιστα. Ο κύριος Δήμαρχος έβαλε και λεφτά. Και είπε, βάζω και το κίνητο. Γιατί ένα κομμάτι είναι να κάνεις την αποσύνδεση, ένα άλλο κομμάτι είναι αφού γίνει η αποσύνδεση, λειτουργεί να σου κομμάτι σωστά. Και δεν ακρίβω, κύριε Δήμαρχε, κύριε συνάδελφε και κύριε πρόεδρε των γιατρών.
1: Το ποτοξάκι καλό είναι. Το ποτοξάκι εκεί χαρά είναι.
4: Ως Έλληνας πολίτης αισθάνομαι την υποχρέωση.
1: Και εγώ δεν αισθάνομαι να σε ακούσω. Περίμενε. Μπούρδες λες πάλι. Συνεχίζεις να λες μπούρδες και το συνεχίζεις. Το συνεχίζεις. Μπουρδολόγε της ελληνικής, να μην πω επικράτειας. Συνεχίζεις. Και υπάρχει ένα βίντεο εκεί με το, και πάει η παγόνη δίπλα. Το, πώς το λένε, το αυτάκι της τέτοιο, να λέει ιστορίες. Θα παίξει το βίντεο σε λίγο. Μπουρδολόγε. Μπουρδολόγε. Να πεις, έλα δώσε και άλλη μια μπουρδα πριν πάμε σε τραγούδι, έλα.
0: Το αντίκτυπο της επίσκεψης, τα θετικά αποτελέσματα υπερέβησαν τις προσδοκίες ακόμη και του πιο αισιόδοξου παρατηρητή. Η εμφάνιση του Πρωθυπουργού, τόσο στις διμερείς συνομιλίες με τον πρόεδρο Biden, όσο και στο συγκλονιστικό λόγο που εκφώνησε στην ολομέλεια του Αμερικανικού Κογκρέσου με τη συμμετοχή των μελών της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων, ήταν εμφάνιση ενός πολιτικού παγκόσμιου βεληνεκούς. Το γεγονός ότι η πρόεδρος της Βουλής, η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί επιδοκίμασαν όρθια κατ' επανάληψη τα λεγόμενα του Πρωθυπουργού σε μια σπάνια για τα πολιτικά τους ήθη σύμπνοια, δείχνει ανάγλυφα το μέγεθος του εντυπωσιασμού που προκάλεσαν οι θέσεις που εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνολικά ο Πρωθυπουργός έδειξε στο παγκόσμιο ακροατήριο ότι είναι ένας βαθιστόχαστος
1: πολιτικός. Έλα, έφυγες. Πάμε σε αυτό που λέγαμε. Έλα, πάμε. Πάει ο καημένος. Αυτό και αυτό, δηλαδή χρειαζόμαστε και τι λέει, έναν αριθμό έτσι μόνος του. Μόνος του. Και συνεχίζει και λέει η μπουρδολόγος παγώνη. Δες. Δες εδώ, καραγκιοζηλίκια.
4: Εδώ, ας την παγώνη. Γιατρούς, καλές σου. Και νοσηλευτές που είναι από ένα. Και πάει ο κόσμος εκεί και του στέλνουν έξω στα ιδιωτικά πρωτοκύρια.
2: Έλα βρε, τελείωνε. Μου στέλνανε.
1: Εδώ παγώνει, σε βλέπει όλος ο κόσμος τώρα. Παγώνει έτσι, κάθεται εκεί, όταν είναι στην κάμερα εδώ, έλα ντε, έλα εκείνο, έλα πού. Τι έγινε παγώνει, μούγκα τώρα. Για δες. Και θα δούμε.
4: Γιατρούς, εδώ ας την παγώνει.
2: 1131
4: και νοσηλευτές που είναι από ένα και πάει ο κόσμος.
1: Μάρες, μάρες κουκουνάρες.
2: Έλα βρε,
1: τελείωνε. Απάντηση μηδέν. Μυαλό ραδικιού. Παγώνει τι έγινε, επειδή έγινε αντιπρόεδρος, τέλος τα μεγαλεία. Έλα βρε, έλα εκείνο. Για παρατράγουδο πας και εσύ και ο άλλος. Γιατί σε αυτή τη χώρα τι είναι. Ξέρετε, ζούμε σε έναν όμορφο κόσμο. Λίγο τραγούδι, λίγη μουσική. Κόσμος, αφιερωμένο για όλους εσάς.
5: Ομορφαίνει τη μέρα μυρωδιά στον αέρα.

0: επιστρέφουμε στα τις καθημερινότητες, στα γενικά φαινόμενα, σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Χαμός γίνεται, της κακομοίρας γίνεται, αλλά εμείς ψάχνουμε, βρίσκουμε, ανακαλύπτουμε κάποια πραγματάκια. Να στείλουμε την καλησπέρα μας σε όλους εσάς, στο Λευτέρι, σε όσους μας βλέπουν, να στο Λιγέρι. Πάμε εδώ, Ελλάδονι, έχουμε πολύ Άδονι. Δεν ξέρω αν σας αρέσει, εμάς εντυπωσιάζει.
1: Δυόμιση χρόνια που μιλάς μόνο για τις υποκλοπές. Υποκλοπές πρωί, υποκλοπές μεσημέρι, υποκλοπές βράδυ, υποκλοπές νομίζω υποκλοπές εξούνιζω. Υποκλοπές πρωί, υποκλοπές μεσημέρι, υποκλοπές βράδυ, υποκλοπές νομίζω υποκλοπές εξούνιζω.
0: Ωραίος. Θέλει τέτοιο, πώς το λένε, θέλει μία, πώς το λένε, μία συνταγή, ρε παιδί μου, θέλει λίγο.
1: Δυόμιση χρόνια που μιλάς μόνο για τις υποκλοπές. Υποκλοπές πρωί, υποκλοπές μεσημέρι, υποκλοπές βράδυ, υποκλοπές νομίζω υποκλοπές εξούνιζω. Υποκλοπές πρωί, υποκλοπές μεσημέρι, υποκλοπές βράδυ, υποκλοπές νομίζω υποκλοπές εξούνιζω.
0: Υποκλοπές, δεν πούμε. Υποκλοπές, δεν πούμε. Παρατράγουδο. Βάζει υποψηφιότητα για παρατράγουδο. Πάμε εδώ στο εισόδημα. Πάμε. Έλα. Ο μπουρδολόγος. Ο μεγαλύτερος μπουρδολόγος της χώρας που λέγεται Άδωνης Σπύρος Γεωργιάδης.
2: Για το βήκαμε στην εξουσία, ο μέσος μισθός ήταν 1000 ευρώ το μήνα.
0: Άρα
2: έχουμε αυξήσει το μέσο μισθό 50%. Είμαστε λόγω Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του.
0: Μάλιστα.
2: 50% καλύτερα από ό,τι ήμασταν πριν. Το άμα ρωτάτε, είναι καλύτερα να παίρνεις 1500 ευρώ ή 5000 ευρώ. Ναι, είναι καλύτερα να παίρνεις 5000 ευρώ, είναι η απάντηση. Προφανώς.
3: Όχι. Το ερώτημα,
2: αλλά,
3: ξέρετε ποιο είναι, δεν είναι ούτε αυτό είναι
2: το ερώτημα. Είναι καλύτερα να παίρνεις 1500 ή 1000.
3: Όχι, ούτε αυτό είναι το ερώτημα, κύριε Γεωργιάδη. Το ερώτημα είναι αν έχετε υπολογίσει πόσα χρήματα θέλει ένα νοικοκυριό για να ζει αξιοπρεπώς το μήνα. Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Σας είπα. Η έννοια ζω αξιοπρεπώς έχει υποκειμενικά χαρακτηριστικά. Καταρχήν το ερώτημα αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί παρά μόνο από έναν φιλόσοφο.
0: Επαναλαμβάνω.
2: 1500 ευρώ μέσος μισθός.
0: Περίμενε, Μπουμπούκο, να φωνάξουμε ένα φιλόσοφο. Πού τον έχω, έλα νάτος. Έλα δώστου.
4: Φιλόσοφος.
0: Έλα.
4: Άντε ρε φιλόσοφε, κουτίζου και είμαι βιαστικός.
5: Όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Πρακτικά λένε.
0: Εντάξει, να φωνάξαμε ένα φιλόσοφο. Ωραίος φιλόσοφος κι αυτός. Ας συνεχίσει. Έλα, παρατράγωδα, έλα.
2: Για το βήκαμε στην εξουσία, ο μέσος μισθός ήταν 1000 ευρώ το μήνα. Άρα έχουμε αυξήσει το μέσο μισθό 50%.
0: Μάλιστα.
2: Είμαστε λόγω Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του 50% καλύτερα από ό,τι ήμασταν πριν. Το άμα ρωτάτε, είναι καλύτερα να παίρνεις 1500 ευρώ ή 5000 ευρώ. Ναι, είναι καλύτερα να παίρνεις 5000 ευρώ, είναι η απάντηση. Προφανώς.
3: Όχι, το ερώτημα, αλλά, ξέρετε ποιο είναι, δεν είναι ούτε αυτό είναι το ερώτημα.
2: Είναι καλύτερα να παίρνεις 1500 ή 1000.
3: Όχι, ούτε αυτό είναι το ερώτημα, κύριε Γεωργιάδη. Το ερώτημα είναι αν έχετε υπολογίσει πόσα χρήματα θέλει ένα νοικοκυριό για να ζει αξιοπρεπώς το μήνα. Αυτό είναι το ερώτημα.
2: Σας είπα. Η έννοια ζω αξιοπρεπώς έχει υποκειμενικά χαρακτηριστικά. Καταρχήν το ερώτημα αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί παρά μόνο από έναν φιλόσοφο.
3: Επαναλαμβάνω.
2: 1500 ευρώ μέσος μισθός είναι 50% αύξηση του μέσου μισθού σε 7 χρόνια.
6: Σωστά, αλλά είπατε, Υπουργέ, για αύξηση 40-50% να πάρω.
2: Όλοι οι Έλληνες παίρνουν.
6: Ότι αύξηση
2: 40%. 50% μισθό παραπάνω.
6: Ναι. Όταν λοιπόν η αύξηση επιθυμία σας είναι 40%, αλλά η ακρίβεια με τα στοιχεία της Ελστάτ που παίξαμε χθες είναι.
2: Ο πληθωρισμός το ίδιο διάστημα με τη μέρα του Ελστάτ είναι 21%.
6: Ναι, αλλά υπάρχουν προϊόντα που ακρίβηναν.
2: Είναι πάνω από
6: 25%. 199, 114, 70, 80, 60, 50. Παίξαμε τη λίστα χθες.
2: Αυτά είναι περιπτυσιολογία.
6: Είναι ενέργεια και βασικά τρόφιμα.
2: Επαναλαμβάνω. Ο γενικός πληθωρισμός στην Ελλάδα την επταετία, αν θυμάμαι καλά, είναι 21-22%. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Είναι κάπου και στο 20.
6: Ναι.
2: Η αύξηση του ρήματος είναι πάνω από 50. Έχουμε πραγματική αύξηση του ρήματος πάνω από 20%. Γι' αυτό και αν θυμάστε, όλες τα στατιστικά και της Eurostat και της Ελστάτ λένε ότι οι Έλληνες έχουμε επιστρέψει στο εισόδημα που είχαμε πριν το μνημόνιο, το 2008. Γιατί λοιπόν, ακριβώς καταφέραμε να πάει η οικονομία μας καλύτερα.
6: Πάμε στο.
0: Τώρα επικοινωνεί ο εγκέφαλος με το μυαλό σου. Επικοινωνία, συνδέονται ή όχι. Ποιος φιλόσοφος, άνθρωπέ μου, θα μας πει τι μισθό θα παίρνει ο Έλληνας. Θα φωνάξουμε φιλόσοφους. Για πες μας. Θα έρθουν κάποιοι να τους πληρώνουμε. Ε? Εσύ δεν μπορείς. Υπουργός δεν είσαι. Εδώ έλεγες με 200 ευρώ ζούμε. Τα ξέχασες. Δεν λέω ότι μπορεί να ζήσει, αλλά μπορεί και με 200. Ο Στουρνάρας έλεγε με 500. Εσύ τώρα ανέβηκες λίγο, πας στα 1500, 1000. Εσύ με 5000 ζεις ή πεινάς. Για να ξέρουμε, ρωτώ κι εγώ, ήθελα να ρωτήσω κι εγώ. Με 5000 εσύ πεινάς, ζεις, ζεις με αξιοπρέπεια. Να ξέρω, άμα είναι να τσοντάρουμε όλοι, να τσοντάρουμε από 2 ευρώ να τσοντάρει όλος ο κόσμος. 10 εκατομμύρια ηλίθιοι είμαστε. Να τσοντάρουμε όλοι αν πεινάς κι εσύ. Για πες μας αποτυχημένη βιβλιοπόλη. Έχεις απάντηση στο ερώτημα με πόσα χρήματα μπορεί να ζήσει ο κόσμος. Είναι αριθμός. Είναι αξιοπρέπεια. Τι είναι. Θέλουμε ένα φιλόσοφο. Να φέρουμε ένα φιλόσοφο. Θα φωνάξω ένα από το χωριό μου εκεί. Έναν που είναι μεγάλη, σε μεγάλη ηλικία. Έναν Ινδιάνο κάτι. Για να μας πει πόσα χρήματα θα πάρουμε. Εσύ ζεις με 5000. Όχι. Δεν θα ζεις. Να τσοντάρουμε όλοι. Είπαμε από 2 ευρώ για να βγαίνεις. Φιλόσοφε Μπουμπούκο. Δεν φταίς εσύ. Δεν φταίς εσύ. Εσύ καλά τα λες. Εσύ τα καλά τα λες. Εμείς οι ηλίθιοι φταίμε. Που σε ψηφίζουμε, σας ψηφίζουμε, σας κάνουμε βουλευτές, γινόσαστε υπουργοί. Και μετά δεν ξέρω με τι. Μπουμπούκο, με αξιοπρέπεια. Σε αυτή τη χώρα θέλουμε αξιοπρέπεια. Το κατάλαβες ή όχι. Πάμε σε κάτι επόμενο. Μην αρχίσω με το Μπουμπούκο. Ορθούν και καμιά μήνυση. Δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις. Έλα, όταν έλεγε τα άλλα. Μπουμπούκο έχουμε πολύ, θα φάτε πολύ απόψε. Έλα.
7: Για ποιο λόγο ένας Έλλην είναι υποχρεωμένο να βαπτίζεται στον Θεό του Ισραήλ?
8: Πιστεύω ότι κάποτε θα πρέπει να αποφασίσουμε ποιοι είναι οι προπατορές μας.
9: Μάλιστα.
8: Ποιοι είναι οι προπατορές μας?
9: Ποιοι είναι
8: ο Αβραάμ, ο Ισάκ, ο Ιακώβ? Είναι ο Πλάτων, ο Μπενσί, ο Αριστοτέλης, ο Ηρακλής, ο Θησεύς, ο Αίας?
10: Εγώ δεν έχω αμνησία, ούτε Αλτσχάιμερ.
0: Το ξέρουμε, το γνωρίζουμε, το έχουμε καταλάβει. Εμείς οι Έλληνες έχουμε αμνησία. Εσύ δεν έχεις αμνησία. Εσύ τι έχεις, έχεις...
11: Πες το όνομά σου, ρε. Το εθνικός Λάξο.
0: Ένα, μπράβο.
11: Λέω και εγώ δεν θα πάρει. Γιατί.
12: Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη στα αυτή τη θέση που είναι καθίσατε μέρα με τη μέρα επικίνδυνη. Η κυρία αυτή μπήκε σε αυτή τη θέση από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αυτή τη διορίσανε και έχει μπει για να κάνει ζημιά. Όσο γρηγορότερα φύγει, τόσο το καλύτερο.
0: Κατάλαβες, το λέει και μόνος του. Πώς σε λένε, πάμε. Πώς σε λένε.
11: Πες το όνομά σου, ρε. Το εθνικός Λάξο. Ο Λάκας πήρε. Λέω και εγώ δεν θα πάρει.
0: Εντάξει, μη μας πει, έλα, το είπε εδώ, τους κάνει ρόμπα, έλα, απολαυστικός, έλα πάμε.
13: Ας πούμε δεν μιλάει κανένας σας.
0: Κανένας δεν μιλάει.
13: Τι είστε εσείς, βουλευτές της σιωπής δηλαδή, incognito βουλευτές, να αναβοσβήνετε τα φώτα και να καίτε ρεύμα στη Βουλή να πληρώνουμε.
14: Όπως είπατε πολύ σωστά, δεν είναι τωρινή συμπεριφορά του κράτους αυτή, διαχρονικά.
13: Θα τι θα τα αλλάξετε, γκρινιάσατε τότε.
14: Διαχρονικά, πραγματικά, είναι ο εύκολος τρόπος να μαζέψει χρήμα το κράτος. Το καύσιμο δηλαδή, και από 2-3 ημέρες σου λέει...
13: Αυτό είναι δικαιολογία τώρα που μου λέτε.
14: Λέω τι υπάρχει, τι γίνεται.
13: Το τι γίνεται το ξέρω, το είπα και εγώ.
14: Τι γίνεται.
13: Να μου πείτε
14: τώρα.
13: Πώς θα, δεν θα γίνεται, θέλω να μου πείτε, αυτό το βιολί.
14: Αυτό εδώ, έχει, τώρα, εδώ τώρα αυτό που κάνει η κυβέρνηση, για να γνωρίζει ο κόσμος, το έχει ακούσει προφανώς, αλλά το ξαναλέω, είναι βάζουμε ένα φρένο στην κερδοσκοπία ή προσπαθούμε να βάλουμε πλαφόν,
13: που λέτε,
14: το πλαφόν σύν τους ελέγχους.
13: Να σας πω, μας θεωρείτε ηλίθιους. Να σας το εξηγήσω γιατί. Θα βάλει πλαφόν, λέει, στα δηληστήρια. Το
9: δηληστήρια.
14: Στο κέρδος.
13: Και στα δηληστήρια. Και στο κέρδος. Άκουσε. Άμα βάλει στα δηληστήρια, το δηληστήριο ένα που έψαξα εγώ και τα ΕΛΠΕ και το άλλο της Μποτερόιν πουλάνε το 70% στο εξωτερικό, το 30% το πουλάνε στην Ελλάδα. Άμα τους βάλεις πλαφόν θα σου πούνε γεια σου. Δεν πουλάω καθόλου στην Ελλάδα, δεν έχω καμία όρεξη να μου βάλεις πλαφόν εγώ και φεύγω. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα, ούτε το πλαφόν στα κέρδη είναι το πρόβλημα του βενζινά που έχει και υπάλληλους. Το πρόβλημα είναι οι φόροι που βάζετε. Θέλετε να σας διαβάσω πώς είναι οι φόροι.
14: Το πλαφόν δεν πάει μόνο.
13: Δηλαδή ντροπή δηλαδή.
14: Δεν πάει μόνο για τα κάστρα του πλαφόν κέρδους.
13: Όχι, προσέξτε, υπάρχει και κάτι άλλο. Αφού βάζετε το φόρο τον έξτρα στα καύσιμα που παίρνετε γύρω στα 6-7
14: δις. Το βάζουμε τώρα λέω. Που μπαίνει,
13: εσείς δεν είστε κυβέρνηση.
14: Είναι και τώρα.
13: Εγώ είμαι ή ο Χρήστος Ξανθαρίς, εσείς είστε. Λέω
14: είναι,
13: λοιπόν,
14: είναι και τώρα αυτό.
13: Αφού βάζετε αυτό, τι κάνετε. Βάζετε και ΦΠΑ πάνω στο φόρο. Δηλαδή ρε παιδιά,
0: είναι
13: εντάξει,
0: ωραίο,
13: κάπου δηλαδή
0: είναι.
13: Και εμείς δεν είμαστε κοροϊδά.
0: Όχι.
13: Το βλέπουμε, το έχει ο κόσμος κάθε μέρα, πάει στη δουλειά του, η άλλη θέλει να πάει τα παιδιά του στο σχολείο. Πώς θα γίνει δηλαδή. Έχετε τόσο υποχρέωση για τις συγκοινωνίες. Δεν είναι και οι συγκοινωνίες οι καλύτερες που υπάρχουν.
0: Όχι. Είδες, αυτό είναι το μαγικό, αυτό είναι, να βάζεις ΦΠΑ πάνω στο ΦΠΑ, στο φόρο πάνω εκεί, να μην τον αφήνεις. Να το ρημάζεις, να μην τον αφήνεις να σηκωθεί. Του δώσες 5 ευρώ και αυτά να τα πάρεις, γιατί του τα δώσες. Γιατί λέει, καμαρών, δίνουμε 40 ευρώ αύξηση. Πω, όλοι οι δημοσιογράφοι, χαμός εκεί, εφημερίδες. Ο πρωθυπουργός δίνει και τι δεν δίνει. Και έρχεται η στιγμή να πάρεις την αύξηση και όταν τη βλέπεις στο ATM αρχίζεις και τρελαίνεις και λες είναι δυνατόν να ήταν αυτή η αύξηση, άλλα λέγαν τα κανάλια, άλλα λέγαν οι δημοσιογράφοι, άλλα λέγαν οι άλλοι και βλέπεις τέτοιο μικρή και δεν είναι αυτό, έρχεται ο άλλος και στην τρώει. Και έρχεται από δίπλα ο άλλος και λέει αφού πήρε εσύ την αύξηση θα έρθω κι εγώ να σου πάρω τη μισή. Τα μισά από αυτά που πήρες. Και έρχεται ο απέναντι και έρχονται όλοι και ξαφνικά μένεις εσύ όχι με την κλίτσα αλλά μην πούμε με τι έρχεσαι. Τι μένεις με την κλίτσα δηλαδή μένεις. Και λες αυτό ήταν και χαμός όλοι αυτοί οι βουλευτές και δώσαμε και δώσαμε και τι δεν δώσαμε αλλά δεν δώσατε δικά σας χρήματα. Δεν έβγαλε κάποιος βουλευτής ή ο πρωθυπουργός δικά του χρήματα. Από δικά μας λεφτά είναι πάλι. Έτσι. Και επιστρέφουν πάλι. Τι θα κάνει, έλα, για δώσ' το.
15: Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο.
0: Μάλιστα.
15: Έχουμε πολλούς μήνες μπροστά μας. Βγείτε εκεί έξω.
0: Μάλιστα.
15: Μιλήστε με την κοινωνία.
0: Μάλιστα.
15: Μεταφέρτε
0: όχι,
15: τη φωτιά και
0: όχι,
15: την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
0: Όχι, πρωθυπουργέ, μην μας δίνουν πρωθυπουργέ. Μην τα λες αυτά τα πράγματα, κάτσε, χαλάρωσε λίγο. Άσε λίγο να, και αυτό, κάνε μία αλλαγή, κάνε έναν ανασχηματισμό, άλλαξε λίγο, λίγο εκείνον, λίγο τ' άλλο, βάλε κανέναν άλλον, βάλε εκείνον, βάλε τ' άλλο και μπορεί, κατάλαβες. Αχ, είδε πώς τα λέει, πώς τα λέει.
15: Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο.
0: Από τώρα.
15: Έχουμε πολλούς μήνες μπροστά μας. Βγείτε εκεί έξω, μιλήστε με την κοινωνία. Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
0: Τη φωτιά και την. Ποια φωτιά και ενέργεια. Ποια φωτιά και ενέργεια. Θα μείνετε μισή. Και τι μισή. Οι 10 κάναν κόμμα. Έφυγε η άλλη γιατί μάλλον δεν τη διόρισε. Τι έγινε. Έχουν και αυτοί τα δικά τους. Είναι, πώς το λένε, είναι αυτό που πρέπει να φύγω γιατί φεύγω. Και φεύγω γιατί μένω και μένω γιατί φεύγω. Κατάλαβες. 10 κάνουν άλλο κόμμα. Χαμός γίνεται. Ψάχναν τον Καραμαλή και τον Σαμαρά. Ο Καραμαλής πώς θα ερχόταν. Πήγε και ο τέτοιος. Θα πήγαινε και ο Ρουσόπουλος. Σπουδαία προσωπικότητα της της Βουλής είναι. Το δεξί του χέρι ήταν παλιά, αλλά έχει ξεχάσει ότι ο Κωστάκης Δεν θα πήγαινε, γιατί τι να κάνει, με ποιο να μιλήσει. Αυτός αν θα πήγαινε, θα πήγαινε για το φαγητό. Από ό,τι κατάλαβε δεν έχει γουρουνόπουλα και όλα αυτά. Κάτι αμύγδαλα, κάτι χυμούς με βιταμίνες, κάτι εκείνο, κάτι τ' άλλο, δεν θα είχε φαγητό. Ο Κωστάκης θα πήγαινε μόνο στο, πώς το λένε, για φαγητό, για μαντζάρε, μόνο αυτό, κατάλαβες. Γιατί ξέρει ο άνθρωπος και γι' αυτό, μα δεν έχει φαγητό τι να κάνει. Κατάλαβες ή όχι. Πάμε να βάλουμε και έναν άλλον. Έλα, δώσε.
9: Νομίζω ότι το πιο σημαντικό ήταν ότι το 1981 στη χώρα συνέβη μια αναδιατύπωση των σχέσεων.
0: Μάλιστα.
9: Ο Έλληνας επαναπροσδιόρισε τη σχέση που είχε με τον δάσκαλό του, με τον καθηγητή του, με τον αστυνομικό του, με τον αξιωματικό του, με τον βουλευτή του, με τον κάθε θεσμό της χώρας. Και έτσι αναδιατύπωσε και τη σχέση του με το παρελθόν του, το παρόν του και το μέλλον του. Η χώρα έγινε 100% δημοκρατική, διότι για πρώτη φορά στην τρίτη ελληνική δημοκρατία υπήρξε σταθερή εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία. Το δεύτερο μεγάλο καλό ήταν αυτή η τεράστια κοινωνική κινητικότητα. Μου το είπε ένας καταπληκτικά σε μια οργάνωση του ΠΑΣΟΚ στο Μόναχο. Φανατικός οπαδός του ΠΑΣΟΚ.
0: Όταν ήταν ΠΑΣΟΚ, τώρα έχει πάει, πήγε στη Νέα Δημοκρατία, έκανε τα έκανε όλα ωραία.
9: Ξέρεις εσύ τι είναι το
0: ΠΑΣΟΚ. Τώρα πήγε στο.
9: Πείτε μου. Τα παιδιά των Gastarbeiters που έγιναν επιστήμονες. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ, μου λέει, ναι, ρε. Και αυτό πρέπει να ξαναχτίσετε. Είχε απόλυτο δίκιο. Γιατί έγινε μια τεράστια κοινωνική κινητικότητα προς τα πάνω. Σήμερα έχουμε μια κοινωνική κινητικότητα προς τα κάτω.
0: Όταν ήταν ΠΑΣΟΚ, γιατί η μισή Νέα Δημοκρατία είναι ΠΑΣΟΚ. Οι νεοδημοκράτες που φύγαν, κάναν άλλα κόμματα, σου λέει, κάτσε γιατί ήρθαν οι ΠΑΣΟΚοι. Κάτσε να φύγουμε εμείς, κατάλαβες, για να, πώς το λένε, και φύγαν και έχουν μείνει κάποιοι νεοδημοκράτες που ακόμη πιστεύουν, κάνουν, ράνουν. Έλα, δώσε, δώσε. Δες τη φάτσα του Άρη, έλα, δες τη φάτσα.
16: Να θυμίσουμε ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης μέχρι πρότινος, μέχρι πριν τη συνέντευξη, στις καταθέσεις του στις δικαστικές αρχές από τον Άριο Πάγο μέχρι την Εξεταστική της Βουλής, έλεγε ότι ο ίδιος δεν είχε καμία εμπλοκή στην υπόθεση, όπως λέει έπαιρνε, όπως λέει ο ίδιος, ναι. Τα ενημερωτικά δελτία της ΕΕΠ τα έδινε απευθείας στον Πρωθυπουργό. Αυτό έχει καταθέσει ο ίδιος επίσημα, έτσι, ακόμη και τον Ιούνιο του 2024 στον Άριο Πάγο. Λοιπόν, τώρα λοιπόν σήμερα ο Γρηγόρης Δημητριάδης δίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, πολιτική κατά τη γνώμη μου συνέντευξη, γι' αυτό και τη χαρακτηρίζω πολύ ενδιαφέρουσα, όπου μας λέει ότι ανέλαβε, λέει, τα πήρε όλα πάνω του, ναι, για την κυβέρνηση, το κόμμα και την πατρίδα. Ποια πήρε πάνω του αφού δεν έχει καμία εμπλοκή για την υπόθεση. Mm-hmm. Πρώτο ερώτημα. Δεύτερο. Πολιτική ευθύνη έχουν οι υπουργοί, όχι οι γενικοί γραμματείς. Εάν γίνει ένα κάζο, μία γκάφα, μία αποτυχία, ένα φιάσκο σε ένα υπουργείο, παραιτείται ο υπουργός. Ναι. Δεν παραιτείται ο γενικός γραμματέας. Ο γενικός γραμματέας είναι ένα τεχνοκρατικό στέλεχος. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης θεωρεί ότι 4 χρόνια μετά έχει διαλευκανθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών, άσχετα με το δικό του ρόλο, ναι, μικρός, μεγάλος, καθόλου εμπλοκή. Δεν μπαίνω καν σε αυτή τη συζήτηση. Έχει διαλευκανθεί το σκάνδαλο. Έχουν απαντηθεί τα ερωτήματα. Δηλαδή, όταν επικαλείσαι και το πατριωτικό καθήκον, δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, ποιο πατριωτικό καθήκον είχε η ΕΕΠ, για να φύγουμε και λίγο από τον Γρηγόρη Δημητριάδη. Μισό λεπτό, θα πάω και στα συμφέροντα. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Γι' αυτό λέω ότι είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον τη συνέντευξη. Ποιο πατριωτικό καθήκον είχε η ΕΕΠ για να παρακολουθεί τον Κωστή Χατζηδάκη και τον Γιώργο Μιλωνάκη, παραδείγματο χάρη. Αυτό δεν πρέπει να μα το εξηγήσουν. Ή την φίλη τη συζύγου του Πρωθυπουργού. Ποιο είδου πατριωτικό καθήκον είναι αυτό.
17: Από την
16: ΕΕΠ λέμε τώρα. Είναι δύο πράγματα.
17: Πώς λοιπόν, προκύπτει,
16: πάμε προκύπτει, τώρα και στη διαπλοκή.
17: Κάτσε βρε Άρη μου. Παρακολούθησε από την ΕΕΠ του Χατζηδάκη. Την ΕΕΠ. Πώς προκύπτει αυτό.
16: Πώς προκύπτει. Είναι ο 5086C, αν θυμάμαι καλά, είναι ο κωδικός παρακολούθησης.
17: Επαναλαμβάνω.
16: Πρέπει να φρεσκάρεις λίγο όλα τα δημοσιεύματα.
17: Επαναλαμβάνω, από την ΕΕΠ.
16: Από την ΕΕΠ λέμε τώρα. Από την ΕΕΠ λέμε τώρα.
17: Πάμε και στον κύριο Χαραντούρη.
16: Ένα τελευταίο, αν μου επιτρέπεις, αυτό για τη διαπλοκή. Εάν ο ίδιος, όπως λέει, έδωσε μάχη απέναντι στα συμφέροντα και στη διαπλοκή, και αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, αλλά να μας πει και ποια είναι αυτά τα συμφέροντα.
17: Καλά τώρα, πέφτουν από τα σύννεφα.
16: Καλά, πώς πέφτουν από τα σύννεφα. Έτσι, γενικώς και αορίστως όλοι δίνουν μάχη και ο Πρωθυπουργός λέει μάχεται τα συμφέροντα. να μας πει ποια είναι τα συμφέροντα και για ποιο λόγο.
18: Δεν τα ξέρουμε δηλαδή.
16: Έχει σημασία. Δεν λέει απλά μάχομαι τα συμφέροντα. Λέει αυτά τα συμφέροντα βλάπτουν την πατρίδα. Αν υπάρχουν δηλαδή μεγαλοεπιχειρηματίες που κατά τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη και πρώην στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού, υπάρχουν μεγαλοεπιχειρηματίες που βλάπτουν την πατρίδα, να μας πούνε ποιοι είναι για να τους ρωτήσουμε τους ανθρώπους να δούμε πώς βλάπτουν την πατρίδα.
0: Ναι, πώς τη βλάπτουν. Έδωσε και συνέντευξη ο Ανιψιός. Τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατεύσω την παράταξη και την κυβέρνηση. Τι είσαι εσύ ρε παιδί μου, ποιος είσαι ρε παιδί μου, έχουμε πάθει ηλεκτροσόκ με σένα. Τα πήρες όλα, τι πήρες όλα, τι πήρες πάνω σου. Δεν μας τα λες καλά κι εσύ. Γρηγόρη, Γρηγόρη. Έλα πάμε στον Κακόμηρο τότε και τώρα με το πόθεν έσκες κάτι έχει κι αυτός και ουρλιάζει.
19: Είναι του 2000 αυτά και το χρωστάμε στην τράπεζα.
0: Το χρωστάς ακόμη.
19: Το σπίτι δυστυχώς για μένα από την άρα μπήκα στην πολιτική από το 2007 δεν έχω μπορέσει να δώσω σπίτι ούτε ένα ευρώ. Γιατί μπαίνοντας στην πολιτική χάνεις λεφτά. Αν είσαι τίμιος δεν κερδίζεις λεφτά.
0: Είδες τι. Αν είσαι τίμιος, δεν κερδίζεις λεφτά. Τι αν είσαι, αν δεν είσαι τι.
19: Είναι το 2000 αυτά και το χρωστάμε στην τράπεζα. Γιατί να πάρουμε και τη δόση. Το σπίτι δυστυχώς για μένα από την άρα μπήκα στην πολιτική από το 2007 δεν έχω μπορέσει να δώσω σπίτι ούτε ένα ευρώ. Γιατί μπαίνοντας στην πολιτική χάνεις λεφτά. Αν είσαι τίμιος, δεν κερδίζεις λεφτά.
0: Κατάλαβες. Και αυτός. Όσο πάνε, έλα. Να στείλω την καλησπέρα μου και στον Νίκο και στο Λευτέρη και σε όλους εσάς που μας βλέπετε, μας ακούτε. Πάμε εδώ, έλα.
20: Δημήτρη μου, Κωστάκι μου. Έλα φίλε, για πες.
0: Για πες.
20: Καλά είσαι.
21: Καλά, πυγμένος.
20: Πυγμένος.
21: Χαμός, για πες.
20: Πρώτος σε έφτιαξα αλλά μου χρωστάς γιατί έκανα τον κόσμο τούμπα.
21: Ωχ, μ' αρέσεις. Για πες, τι λέω δηλαδή, ότι...
20: Εντάξει, τίποτα, θα γίνει, εντάξει.
21: Θα γίνει, αυτό που ζητάει.
20: Ναι, ναι.
21: Σίγου, του το λέω έτσι. Δεν ξέ, γιατί δεν ξέ.
20: Για το β, δεν λέμε.
21: Για το β, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Θα γίνει.
0: Θα γίνει.
20: Ναι ρε, αφού πήγα και έβαλα φορετά, τώρα εντάξει έγινε ολόκληρο τέτοιο.
0: Φορετά,
21: ωραία, τώρα. Ωραία.
20: Αλλά έπρεπε να γίνει εντελώς παρελκυστικά.
21: Χεράτα, κατάλαβα.
0: Έτσι, για να το θυμόμαστε.
22: Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό.
20: Θα ήταν προφανές να μην γίνει έλεγχος από τον ΕΠΚΕΠΕ, καθώς αυτός έχει ήδη αποφασιστεί. Αλλά αν είναι χρήσιμο, μπορεί να καθυστερήσει για λίγο.
22: Να μην αντιμετωπιστούν αυστηρά κατά τον διοικητικό έλεγχο.
23: Εφόσον δεν πρόκειται για κρατικά χρήματα, να ικανοποιηθεί το αίτημά του.
20: Για κρατικά χρήματα πρόκειται.
23: Υπάρχει πρόβλημα με αυτό?
20: Δεν υπάρχει.
23: Μου είπε ο Νίκος, εάν δεν επηρεάζεται κάτι και δεν έχουμε πρόβλημα, τώρα πήγαμε μαζί μέσα, δεν το ήξερα το θέμα. Και μου λέει βεβαίως, το ζητάει ο Καραμαλής, θα το κάνουμε.
22: Ο μ*** δεν έχει πληρωθεί τελικά. Κοίτα το θέμα, γιατί θα εκτεθούμε εδώ πέρα τώρα.
20: Σε μια πρώτη εικόνα που έχω, φαίνεται ακριβώς με τα ίδια ζώα, σαν να μην έχει γίνει διόρθωση. Δηλαδή, φαίνεται με την εικόνα που είχαμε το Μάιο, που δεν πληρώθηκε.
22: Πώς είναι δυνατόν αυτό? Ο ζ*** έχει διαβεβαιώσει ότι το έχει κάνει. Θα μιλήσω με τον ζ*** να δω τι στην ευχή έχει γίνει τώρα εκεί.
20: Θα το δω και εγώ.
22: Ναι, οπωσδήποτε κύριε Μιλά. Πρέπει να το φτιάξουμε αυτό, πρέπει να το φτιάξουμε οπωσδήποτε.
20: Ο παραγωγός έχει κάνει ένσταση ή κάποια αίτηση?
22: Δεν μας είπατε να κάνει ένσταση, μας είπατε απλά να μπούμε στην διαδικασία διόρθωσης. Απλά εγώ σας επισημαίνω ότι επειδή είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο και τον έχουμε διαβεβαιώσει κατά 99,9%.
0: Τρίκαλα, τρίκαλα, σέρες 3-3, εντάξει. Είδες, υπάρχει ένα ενδιαφέρον, επειδή του βουλευτή σου λέει, κάτσε εκεί, εκεί, εκεί, αυτό, παρακαλώ Δημήτρη μου, παρακαλώ Κώστα μου, είναι ο Σκρέκας που έλεγε για το αρνί, πρέπει να παίρνουμε ένα αρνί, το θυμάστε, έλα πάμε, δώσ' του.
24: Ο κύριος Σκέρτσος και όλοι οι άλλοι που και εσείς λέτε και εγώ τους είπα Αρχοντόπουλο, είναι αυτοί που δεν κάνουν ποτέ μαχόμενη πολιτική.
3: Είναι ο κύριος Σκέρτσος Αρχοντόπουλο.
24: Όταν κάνεις πολιτική μέσα από ένα γραφείο, εκ του ασφαλούς, τι είσαι μαχητής?
0: Τι είσαι?
24: Α, είναι Αρχοντόπουλο. Η δυσκολία είναι να επικοινωνήσουμε τους πολίτες.
25: Άρα ανήκει στα Αρχοντόπουλα. Εξηγήσεις... Ανήκει στα Αρχοντόπουλα, κύριε Σκέρτσος.
24: Ας μην το προσωποποιήσουμε τώρα. Για να εγώ τα χαρακτηριστικά λέω. Δεν λέω τα πρόσωπα και δεν με ενδιαφέρουν και τα πρόσωπα. Αλλά εμείς, όταν κλείνεσαι και κάνεις πολιτική εκ του ασφαλούς μέσα από ένα γραφείο, αποκομμένος από την πραγματικότητα, κινδυνεύεις να κάνεις λάθη. Αυτό φωνάζουμε και αυτό λέμε όλοι οι βουλευτές.
25: Είναι σε επίπεδο κορυφής αυτό. Τώρα μιλάμε για Σκέρτσο, Βορύδη, Πέτσα, Οικονόμου. Δεν το έχουμε συνηθίσει έτσι. Να βγαίνει ένας βουλευτής και να λέει στον άλλον που είναι και στο μαξί μου ότι έλα στο πεζοδρόμιο να καταλάβεις τραβάω για να βγω βουλευτής. Δεν ξέρουν.
24: Γιατί δεν χρειαζόταν
25: στο
24: να κάνει.
25: Στο Μέγαρο Μαξίμου δεν ξέρουν. Δεν τραβάτε.
24: Πιστεύω ότι κάποιοι δεν ξέρουν.
25: Και
24: θα σας πω ότι για μένα δεν χρειαζόταν αυτή η ανάρτηση του κ. Σκέρτσο. Όλοι οι πρωθυπουργοί και όλοι οι πρόεδροι έχουν το επιτελείο τους. Το επιτελείο λειτουργεί υπό τις οδηγίες του εκάστοτε προέδρου και πρωθυπουργού. Δεν βγαίνει να αυτονομείται και να κάνει πολιτική.
25: Να κάνω και εγώ το συνήγορο του διαβόλου.
0: Γιατί όταν
24: λέει την άποψή του, ποιος του τη ζήτησε.
25: Κύριε Βλαχό,
24: ποιος του τη ζήτησε
25: να κάνω το συνήγορο του διαβόλου.
24: Και εν πάση περιπτώσει, με ποιους βουλευτές έχει μιλήσει και έχει εικόνα για το πώς γίνεται η μαχόμενη πολιτική, για να έχει γνώμη και να βγει αντίθεση.
25: Άρα δεν ξέρει, λέτε, δεν έχει κατέβει στο δρόμο για να ξέρει.
24: Κατέβει τώρα, τι, δεν είναι η είδηση αυτό.
0: Τώρα, έτσι. Ο Πρωθυπουργός λυπάται. Πω η ακρίβεια μας ρημάζει το εισόδημα. Έλα.
1: Και αυτός είναι το λόγος που λυπάμαι.
0: Λυπάμαι.
1: Και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό
0: θυμώνω.
1: Βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
0: Βλέποντας.
1: Να ροκανίζει το εισόδημα.
0: Το εισόδημα. Αφού λυπάσαι, πάλι καλά. Πάλι καλά. Πάλι καλά. Και είναι η ώρα. Σιγά σιγά, τι λέτε. Να σας αποχαιρετήσουμε, αλλά όπως τέτοιο, κάτσε να φωνάξουμε, έλα, περίμενε, έλα, φιλόσοφε!
2: Φιλόσοφος!
0: Έλα!
2: Άντε ρε φιλόσοφε, κουνίζου και με βιαστικός.
0: Αυτό θέλουμε, το φιλόσοφο. Ωραίο.
4: Πρέπει τι χαλένα, πού τραβιώσουν όλοι.
0: Αυτός είναι φιλόσοφος, όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω. Λοιπόν, πάμε στο παρατράγουδο πριν κλείσουμε, έλα, δώσ' το. Το παρατράγουδο, παιδί μου, πού είναι? Εξαφανίστηκε το παρατράγουδο. Καλά, θα το βάλουμε κατευθείαν το παρατράγουδο. Δεν έχουμε το πού εντός. Έλα, δώσ' του παρατράγουδο.
5: 2,5 χρόνια που μιλάς μόνο για τις υποκλοπές. Υποκλοπές πρωί, υποκλοπές μεσημέρι, υποκλοπές βράδυ, υποκλοπές νομίζω, υποκλοπές εξούνια σου. Υποκλοπές πρωί, υποκλοπές μεσημέρι, υποκλοπές βράδυ, υποκλοπές νομίζω, υποκλοπές εξούνια σου.
0: Έλα άλλη μία φορά, έτσι θα μιλάτε. Όταν θα σας κυνηγάει κάποιος ή θα σας λέει κάτι, θα λέτε αυτό, έλα.
5: 2,5 χρόνια που μιλάς μόνο για τις υποκλοπές. Υποκλοπές πρωί, υποκλοπές μεσημέρι, υποκλοπές βράδυ, υποκλοπές νομίζω, υποκλοπές εξούνια σου. Υποκλοπές πρωί, υποκλοπές μεσημέρι, υποκλοπές βράδυ, υποκλοπές νομίζω, υποκλοπές εξούνια σου.
0: Θες γιατρό, Μπουμπούκο, θες το γιατρό σου. Φέρ τον γιατρό σου. Να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε μέχρι και αυτή τη στιγμή συντονισμένοι στο radioparis.gr, στη σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο, στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Μίμος Πάρης, ζωντανά, live, δημόσιο χρήμα να απευθείας αναθές, φέρτο και να είστε όλοι καλά, να προσέχετε στους εαυτούς σας, στους δρόμους, γιατί μας χρειαζόμαστε όλοι να είμαστε γεροί, δυνατοί. Αντέχουμε και εδώ θα μείνουμε, άσχετα τι λέει το τραγούδι. Γεια σας! Αφιερωμένο!

Ελλάδα. Θέλω να ζήσω καπαλού. Να ζήσω με ανθρωποφάγους. Με σουαχίλι και ζουμπού. Θα ζήσω μαγρία θηρία. Με φίδια και με καγκουρό. Και οικογένεια θα φτιάξω. Με ένα γορίλα τρυφερό.

Θα φύγω άπαφη την πόχα. Μέσα στη ζούγκλα θα χαθώ. Να μην ακούω, να μην βλέπω. Μπας και γλιτώσω και σωθώ. Βαρέθηκα τις κοροϊδίες, τους νόμους τους ελληνικούς, τους κλέφτες, τους αεριτζίδες, τους ψεύτες, τους πολιτικούς.

0: 2,5 χρόνια που μιλάς μόνο για τις υποκλοπές. Υποκλοπές, πρωί υποκλοπές, μεσημέρι υποκλοπές, βράδυ υποκλοπές, νομίζω υποκλοπές, εξούνια σου. Υποκλοπές, πρωί υποκλοπές, μεσημέρι υποκλοπές, βράδυ υποκλοπές, νομίζω υποκλοπές, εξούνια σου.
1: Εξούνια σου. Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
4: Παιδιά, δεν είναι μόνο το μέλλον, είναι και το παρόν. Όσο δεν σπάει η αλυσίδα, θα έχουμε ελπίδα.
5: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είσαστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάρης και την εκπομπή Τσάγκαρο Δευτέρα με τον Βασίλη Σαλταγιάννη. Στην κονσόλα και τη ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Καραμπάρης. Καλώς ήρθατε και σήμερα, ύστερα από την προηγούμενη Τσάγκαρο Δευτέρα που δεν ήμουν εδώ. Καλή σας ακρόαση.

Άντε, να δώσουμε συγχαρητήρια και στον Ολυμπιακό, αν και Παναθηναϊκός βέβαια, όμως το άξιζε, το πήρε. Και για να είμαι και ειλικρινής, επειδή ήταν και η ομάδα η Ρεάλ στον τελικό, ήθελα λίγο παραπάνω να κερδίσει. Φυσικά υποστηρίζοντας την ελληνική ομάδα, η Ρεάλ δεν ξέρω, έτσι, προτιμώ την Μπαρσελόνα, βρε παιδί μου, για πολλούς λόγους. Ομαδάρες όμως και γενικά υψηλό επίπεδο, να μην γινόντουσαν και κάτι άλλο θα ήταν καλύτερα, αλλά

Συντονισμένοι λοιπόν εδώ στο Ράδιο Πάρη, στη Τζάκαρο Δευτέρα μας. Λίγες εκπομπές μείναν και λόγω φόρτου, λόγω υποχρεώσεων, όμως είμαστε εδώ και είσαστε κι εσείς εδώ. Αυτή η συντροφιά μας δίνει δύναμη, μας δίνει χαρά και είμαστε πάντα ευτυχείς όταν γνωρίζουμε ότι επικοινωνούμε και με κόσμο εκτός Ελλάδας. Είναι η δύναμη του διαδικτύου. Στη σημερινή εποχή αυτό παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο, είτε θετικό είτε αρνητικό. Εμείς κοιτάμε τη θετική πάντα πλευρά. Εξάλλου, όπως λένε και οι σοφοί, ζούμε στην εποχή του υδροχώου. Και θα γίνουν, λέει, όλα μέσα από τις παρέες. Άντε να δούμε.

Νίκος Παπάζογλου, Μανώλης Ρασούλης, Βάσο Αλαγιάννη, υδροχόος ήταν αυτός και όντως έτσι λένε τώρα, είτε κανείς τα πιστεύει είτε τα ψάχνει είτε όχι, ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν μέσα από τις παρέες. Πάντως έχει μια βαθύτερη λογική, καθώς ένα είδος όταν εξελίσσεται βάσει της συνεργασίας, και αυτό δεν το λένε μόνο τα αστρολογικά, το λένε και πολλοί επιστήμονες, όπως αυτοί που έχουν αναπτύξει τη θεωρία της γαίας. Μέσα από τη συνεργασία έχει προκύψει η ίδια η εξέλιξη. Μάλλον προς τα εκεί πρέπει να πάμε. Ωραίος μου χώρος να τις θέσει για τη συνέχεια.

χορέσμο χρωματιστές σε μουσική και στίχους Γιώργου Σταυριανού και ερμηνεία βέβαια του Κώστα Μαντζιού, ο οποίος πριν από λίγο καιρό γιόρταζε μαζί με πολλούς άλλους αγαπημένους καλλιτέχνες και να τον χαιρόμαστε τον Κώστα. Εποχή του υδροχώου και από τη μία, από την άλλη ένας ακροβάτης που μοναχικός προσπαθεί να βρει τα πατήματά του εκεί που ακροβατεί. Ακροβατεί με το μέσα, ακροβατεί με το έξω. Πάντα θα είμαστε ακροβάτες και πάντα η ίδια η στιγμή θα ζυγίζει τα δήματά μας, εντός και εκτός. Αν μπορούμε και εμείς να ζυγίζουμε τις στιγμές και να ζούμε και το τώρα, ακόμα καλύτερα μάλλον.

Μην κλαις, πουλί μου, λένε οι Χαΐνιδες, και όμορφα τραγούδια αυτά από τη δεκαετία του 90 που γράψαν ιστορία σι θέμελα. Άλλος ένας Κώστας, δικός μας εδώ Κώστας, που γιόρταζε, δεν θα πάει εκπομπή έτσι βέβαια, είναι ο Κώστας ο Προβατάς, ο οποίος εκτός από δημοσιογράφος και αρθρογράφος είναι και στιχουργός με δικό του προσωπικό στίγμα. Εδώ από τη δική μας συνεργασία, σε ερμηνεία Ζωής Βεργάκη. Ζωές σε κόκκινο χαλί.

Ζωή Βεργάκη, ζωέ σε κόκκινο χαλί από το δίσκο Περιέρωτο, σε στίχους Κωνσταντίνου Προβάτα και μουσική δική μου και άλλος ένας αγαπημένος άνθρωπος που βρίσκεται εδώ στο Ράδιο Πάρες κάθε Πέμπτη, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Νίκος μεταξύ άλλων έχει ερμηνεύσει και τραγούδια του Λίνου Κόκοτου. Ένα από τα αγαπημένα μου είναι το επόμενο.

«Δώσε στη μοίρα δύο φιλιά και στρίψε ένα τσιγάρο». Νίκος Ανδρουλάκης στην ερμηνεία, Κώστας Λάζαρης στους στίχους και Λίνος Κόκοτος στη μουσική. Άλλος ένας εργάτης της τέχνης που έχει φιλοξενηθεί εδώ στο Ράδιο Πάρις και ευχόμαστε να τον έχουμε σύντομα κοντά μας είναι ο Κώστας Σάγας. Από τη συνεργασία του με το Γιάννη Κούτρα θα ακούσουμε «Στη Τραπετσόνα».

στο κερατσίνι στη Δραπετσόνα, μη φάμε το κερατσίνι, σε στίχους και μουσική του Κώστα Άγα και ερμηνεία του Γιάννη Κούτρα. Κώστας Άγας, ο οποίος έχει κάνει 10 δίσκους, κυρίως σε βινήλιο, και μεταξύ αυτών έχει κάποια τραγούδια που πραγματικά αξίζουν και μακάρι η ραδιοφωνική παραγωγή να σκύψουν επάνω σε αυτό το έργο. Άλλος ένας εργάτης της τέχνης, ο επόμενος δημιουργός, μιλάμε για το Γιάννη Τσιαντή, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια της δημιουργικότητας της οποίας έχει καταθέσει, την έχει συνοδεύσει με ένα δικό του χαρακτηριστικό ύφος, από τη συνεργασία του με τη Φωτεινή Βελεσιώτου, το επόμενο τραγούδι.

Φτάνει, μας ερμήνευσε η Φωτεινή Βελεσιότου, σε στίχους Τάσου Κακλαμάνη και μουσική Γιάννη Τσιαντή. Ένα τραγούδι που αναφέρεται στις γυναικοκτονίες. Δυστυχώς, εκτός από γυναικοκτονίες, έχουμε και γενοκτονίες, οι οποίες δεν σταματούν ακόμα και σήμερα που έχουμε απ' όλα. Τόσο οι γυναικοκτονίες όσο και οι γενοκτονίες και οτιδήποτε άλλο πραγματικά φρικιαστικό συμβαίνει και εξακολουθεί να συμβαίνει στη σημερινή εποχή, με την τόση πληροφόρηση, με τον τόσο πλούτο και με όλα αυτά τα μέσα που διαθέτουμε για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη, εξακολουθούμε και την κάνουμε χειρότερη. Έχουμε περάσει ήδη στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ένας ερμηνευτής ο οποίος αγγίζει και το έντεχνο είδος με επιτυχία. Εδώ θα τον ακούσουμε σε ένα αμιγώς λαϊκό, καινούργιο λαϊκό τραγούδι. Είναι ο Φώτης Θεοδωρίδης, Μισοτιμής, σε στίχους Κώστα Κοντογιάννη και μουσική Νικήτα Βοστάνη.

Φώτης Θεοδωρίδης, Μισοτιμής. Ένα σύγχρονο απτάλικο σε μουσική Νικήτα Βοστάνη και στίχους Κώστα Κοντογιάννη. Ο Φώτης ο Θεοδωρίδης μαζί με το Γιάννη Λεκόπλο και την Αφεντούλα Ραζέλη, μαζί με την ορχήστρα τους, θα βρίσκονται αυτή την Παρασκευή στις 1002 νύχτες, στη μουσική 1002 νύχτες, στο Ψηρή, για τέταρτη φορά φέτος, μια παράσταση που πάει ομολογουμένως καλά. Έτσι θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από αυτή την παρέα, «Έφυγες», που ερμηνεύει η Αφεντούλα Ραζέλη.

γράφονται και αυτή τη δεκαετία και την προηγούμενη πάρα πολύ όμορφα τραγούδια, σύγχρονο λαϊκό τρόπο, έντεχνο λαϊκό, όπως και αν το ονομάσει κανείς, τραγούδια που αξίζουν να ακούγονται και κυρίως να παίζονται, και είναι προς τιμήν των παιδιών που παίζουν τραγούδια δικά τους στις παραστάσεις τους. Όπως και όλοι αυτοί οι χώροι που πραγματικά ακόμα στηρίζουν την καλή ελληνική μουσική. Ένας από αυτούς τους χώρους είναι και η μουσική σκηνή Μακάρι, και ο άνθρωπος πίσω από το Μακάρι, η Χριστίνα Γεράκη, είναι και μουσικός και τραγουδοποιός. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι δικό της, «Τα σκονάκια».

Χριστίνα Γεράκη, «Τα σκονάκια», σε στίχους Αλεξάνδρας Γεωργιάδου και μουσική Χριστίνας Γεράκη. Πάρα πολύ όμορφο, τρυφερό τραγούδι. Πάμε λίγο ξανά πίσω, στη δεκαετία των 90. Ελένη Τσαλιγοπούλου, «Από τα παλαιά».

Από ζωντανή εμφάνιση, προφανώς, η Ελένη Τσαλιγοπούλου ερμήνευσε το Ρόδι και μάλιστα είναι τέλος δεκαετίας του 80. Από το δίσκο του 1989, Κορίτσι και Γυναίκα, νομίζω το δεύτερο, ο δεύτερος δίσκος της Τσαλιγοπούλου, σε μουσική Γιώργου Ανδρέου και στίχη Θοδωρή Γκόνη. Το Ρόδι, ένα πάρα πολύ όμορφο ταξιδιάρικο τραγούδι. Άλλος ένας πολυγραφότατος τραγουδοποιός που πιθανότατα να μην ξέρουμε ότι κάποια τραγούδια που έχουν γίνει επιτυχίες είναι δικά του, είναι ο Γιάννης ο Νικολάου. Εδώ σε μια από τις πολλές συνεργασίες του με τον Παντελή Θαλασσινό του Φεγγαριού.

Είναι από τα τραγούδια που πραγματικά ξεχωρίζουν. Έχει κάτι δικό του. Γιάννης Νικολάου, Παντελής Θαλασσινός, του Φεγγαριού, σε στίχους Μιχάλη Χουρδάκη, που αν θυμάμαι καλά υπάρχει και εκτέλεση, μπορεί να είναι και η πρώτη εκτέλεση με τη φωνή του, δεν είμαι βέβαιος, και μουσική του Γιάννη Νικολάου. Κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και αυτής της Τσαγκαροδευτέρας. Θα σας αφήσουμε με άλλον ένα αγαπημένο άνθρωπο, με άλλον ένα αγαπημένο δημιουργό, το Γιάννη Ιωάννου, εδώ σε στίχους της Εμιλίας Πανταζή και ερμηνεία της Κατερίνας Παπαδημητρίου, το Βαλσάκι, ένα πολύ όμορφο ερωτικό τραγούδι για κλείσιμο, και να σας αφήσουμε πάντα με την ίδια ευχή, να είσαστε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας και αυτούς που αγαπάτε, το έχουμε ανάγκη όσο πηγαίνει και περισσότερο, όσο ο κλοιός και αν στενεύει, ο νους μας είναι αληθαριό και όλο θα δραπετεύει. Ίσως θα μπορούσε να μπει για τέλος, όμως εμείς θα σας αφήσουμε με έρωτα, με ένα ερωτικό τραγούδι, και ας βρούμε τρόπους να είμαστε κοντά και να είμαστε μαζί. Ως την άλλη Τσαγκαροδευτέρα, καλό σας βράδυ, καλή σας συνέχεια. Είστε επανειδήν. Και επανακούει.

0: Ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Ζωγραφίζοντας με τις Νότες. Μια εκπομπή άκρως μουσική και με διαφορετικό θέμα κάθε φορά. Το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι η ιστορία μιας ελληνικής πατέντας, αυτής των περιπτέρων. Ζωή χωρίς περίπτερο είναι ζωή χωρίς αλατοπίπερο. Έχουμε ταυτίσει την καθημερινότητά μας με την ύπαρξή του και δεν μπορούμε να συνηθίσουμε ούτε λεπτό όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό και δεν υπάρχουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η φράση που έχει ταυτιστεί με τις εξαφανίσεις φυσικών προσώπων, όπως το γνωστό «βγήκε στο περίπτερο και δεν γύρισε ποτέ», αλλά και η σχέση που αναπτύσσει με τον περίπτερά σου. Αγαπημένο σκηνικό του ελληνικού κινηματογράφου, στο οποίο το έχεις δει να πρωταγωνιστεί συχνά, εκτυλίσσοντας ιστορίες γύρω από το ξύλινο κουβούκλιο ή τον ιδιοκτήτη του, όπως τις ταινίες «Ο Ερωτιάρης του Γλυκού Νερού», «Άση του Γηπέδου», αλλά και στην «Άγνωστη της Νύχτας».

μπορούμε να υπερηφανευτούμε πως τα περίπτερα είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου ελληνική πατέντα, τουλάχιστον οι απαρχές τους. Στην αρχή, τα χαρακτηριστικά ξύλινα κουβούκλια, με τα χρόνια σχεδόν ολόκληρες κατασκευές με κάμερες και συστήματα προστασίας από προφυλακτικά και περιοδικά μέχρι εισιτήρια και γάλα, το περίπτερο στην Ελλάδα γεννήθηκε κυριολεκτικά και μεταφορικά για να υπάρχει στα 10 μέτρα από το σπίτι του λαού του, μεγαλώνοντας μια ολόκληρη κοινωνία γύρω από τα ελάχιστα τετραγωνικά του. Η λέξη περίπτερο είναι σε χρήση από την αρχαιότητα ως επιθετικός προσδιορισμός. Συγκεκριμένα, ο ναός που περιβαλλόταν από κύονες σε όλες του τις πλευρές ονομαζόταν περίπτερος

Ο θεσμός των περιπτέρων ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα, στα αστικά κέντρα της χώρας, ίσως και λίγο νωρίτερα, αλλά με τη μορφή αποκλειστικά καπνοπολίου από την πόλη του Ναυπλίου μέχρι και σταδιακά στην Αθήνα, όταν και έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος να στηριχτούν οικονομικά οι πληγέντες που συμμετείχαν στα αναρρύθμιτα πολεμικά σκηνικά της εποχής, με το τελευταίο του 1897 με την Τουρκία, στο οποίο συμμετείχαμε ως χώρα. Στην Αθήνα, το πρώτο περίπτερο έκανε την εμφάνισή του στην Οδό Πανεπιστημίου το φθινόπωρο του 1911.

Ο γνωστός χρονογράφος και ποιητής των αρχών του 20ου αιώνα, Σωτήρης Σκύπης, σε άρθρο του στην εφημερίδα Script στις 20 Οκτωβρίου του 1919, γράφει για τα πρώτα περίπτερα που έκαναν την εμφάνισή του στην Αθήνα. Άξιο συγχαρητηρίων έγινε ο κύριος Δήμαρχος, ο οποίος αποφάσισε την ανέγερση πολλών περιπτέρων εις τας Αθήνας, τα οποία θα εκχωρήσει εις τους τραυματίας του πολέμου ή εις μέλη οικογενειών φωνευθέντων πολεμιστών. Δεν φαντάζεται κανείς πόσο καλά θα προκύψουν αμέσως εκ της ανεγέρσεως των περιπτέρων, τα περίπτερα θα είναι ένας στολισμός της πόλεως, θα εξυπηρετηθούν δια αυτών και θα έβρουν πόρων ζωής πλήστη ανάπηροι των δύο πολέμων.

Σιγά σιγά τα προϊόντα που πολλούσαν πλήθαιναν και έτσι έφτασε στις προσθήκες τους το πρώτο φιλολογικό περιοδικό, το Ήρης, το οποίο πωλείτο προς 25 λεπτά. Στην απαρχή τους, τα περίπτερα περιήλθαν στην αιγίδα του Υπουργείου Περιθάλψεως και συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο του 1922, το οποίο και κατέθεσε νομοσχέδιο του 1920, αναφερόμενο στα ήδη ανεγερθέντα περίπτερα, αλλά και σε αυτά που πρόκειται να ανεγερθούν στο μέλλον, τα οποία και θα παραχωρούνται προς αποκλειστική χρήση της Πανελλήνιων Ένωσης Τραυματιών Πολέμου 1912-1921, η οποία και πρόκειται να ήταν ο μοναδικός επίσημος φορέας που θα έχει προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Συγκοινωνιών, το οποίο και θα καθόριζε το σχήμα και το μέγεθός τους.

Το 1889 ξεκίνησε η χορήγηση αδειών σε τραυματίες πολέμου και έτσι ξαφνικά ο αριθμός τους μεγάλωσε κατά πολύ. Παράλληλα, την εποχή εκείνη ο μόνος τρόπος ενημέρωσης ήταν οι εφημερίδες, οι οποίες πολύ γρήγορα έγιναν μέρος της γκάμας των περιπτέρων, βοηθώντας στην ανάπτυξή τους.

Σύμφωνα με το ίδιο νομοσχέδιο, η άδεια περιπτέρου οριζόταν ως προσωπική και μόνο υπόθεση. Δεν επιτρεπόταν να απολυθεί ή να μεταβιβαστεί, όπως επίσης και να μπει σε καθεστώς υποθήκης και να υπομισθωθεί, ενώ σε περίπτωση θανάτου του αποκλειστικού κατόχου του, η χρήση και η μετέπειτα εκμετάλλευση του περιπτέρου μεταβιβάζεται αυτόματα στη γυναίκα και τα παιδιά του αναπήρου τραυματία, και αυτό μόνο για μία πενταετία, με τελικό αποδέκτη αργότερα και πάλι την ένωση. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός πως το ποσό της μίσθωσης οριζόταν από 20 έως 250 δραχμές και τα χρήματα που εισπράττονταν διατίθενται υπέρ της δημιουργίας ειδικού ταμείου πρικοδοτήσεως θυγατέρων και τραυματιών πολέμου.

Σημαντικό και σχεδόν αποκλειστικό εμπόρευμα των περιπτέρων υπήρξαν οι εφημερίδες και τα τσιγάρα, τα οποία όχι μόνο στήριξαν και βοήθησαν στην οικονομική ανάπτυξή τους, αλλά αποτέλεσαν και σημεία σταθμούς στην κοινωνικοπολιτική κατάσταση της χώρας. Οι εφημερίδες, ως αποκλειστικό μέσο ενημέρωσης κρεμασμένες στα περίπτερα όλων των πόλεων, υπήρξε σταθμός στην καθημερινότητα των πολιτών του Μεγάλου Άστεως. Στην επιβίωση του θεσμού των περιπτέρων μέχρι και σήμερα συνέβαλαν φυσικά και τα τσιγάρα, τα οποία τότε διατίθεν το χήμα και οι πολίτες κατέβαιναν για ένα τσιγάρο στο περίπτερο, αγοράζοντας όσα τσιγάρα τους επέτρεπε η τσέπη τους.

Οι αναφορές στα ζαχαρώδη και αναψυκτικά γίνονται πιο έντονες στα τέλη της δεκαετίας του 1940, αλλά κυρίως στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο, στα περίπτερα της Αθήνας και των περιχώρων της, όπου όταν ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν ψυγεία με πάγους οι εγχώριες εταιρείες αναψυκτικών, ξεκίνησαν να διαθέτουν τα προϊόντα τους, με αποτέλεσμα το περίπτερο να συμβάλλει στη δημιουργία ενός τότε εποχιακού status quo. Ταυτόχρονα με την έλευση του τηλεφώνου στη χώρα και τη νέα τροποποίηση της άδειας, τα περίπτερα γίνονται όλα ομοιόμορφα σε πανελλήνιο επίπεδο, με ψυγεία και προστατευτικά ρολά. Τοποθετούνται σε πλατείες, γειτονιές και δρόμους και όλα τους έχουν διαστάσεις 1,30 επί 1,50.

Το 1934, ο Γιάννης Γεωργακάς ίδρυσε το περίπτερο με το όνομα Μινιών, αρχικά στην Οδό Σταδίου και μετά στην Νεόλου 104. Για πρώτη φορά κλείνει τις δύο πλαϊνές πτέρυγες του περιπτέρου και τις μετατρέπει σε βιτρίνες, όπου εκθέτει διάφορα είδη όπως στυλό, γυαλιά, είδη ξυρίσματος, σουγιάδες, ψαλίδια και άλλα. Το εγχείρημά του έμελε να γίνει ο προπομπός του πολυκαταστήματος Μινιών.

Από το 1940, στα περίπτερα άρχισαν να πωλούνται σαχαρόδι και αναψυκτικά, πορτοκαλάδες και γκαζόζε σίβι, φυλλαράκια τσίχλας με γεύση δυόσμου και κανέλας και αργότερα οι σοκολάτες. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες προφορικές μαρτυρίες, αυτό συνέβη περισσότερο στα περίπτερα του Πειραιά και λιγότερο στα περίπτερα της Αθήνας, όπου μπήκαν τα πρώτα ψυγεία με πάγο. Τα πρώτα ζαχαρόδι προϊόντα προέρχονταν κατά κύριο λόγο από την εταιρεία Ίων. Οι τσίχλες της εταιρείας δημιούργησαν μια νέα αγοραστική ομάδα για τα σημεία του περιπτέρου και νέες καταναλωτικές συνήθειες για τα δεδομένα της εποχής. Τα φυλλαράκια τσίχλας με γεύση δυόσμου, κανέλας, μέντας και τούτι φρούτι αποτέλεσαν τα πρώτα δείγματα τσίχλας που μπήκαν στα περίπτερα. Λόγο, νέα σε εμφάνιση, νέα σε ποιότητα, με νέα πλεονεκτήματα για νέες ικανοποιήσεις. Οι τσίχλες Ίων είναι η μεγαλύτερη μικρή απόλαυση.

Με τα χρόνια, το περίπτερο σταδιακά άρχισε να διευρύνει εμπορικά την γκάμα των προϊόντων του, να την εναλλάσσει ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται, προσαρμόζοντάς την στις ανάγκες και τις προτιμήσεις της εκάστοτε γειτονιάς, εξελίσσοντας τις δυνατότητες να φτάνει στο σήμερα, που τα περίπτερα μεταξύ άλλων έχουν τη δυνατότητα να πουλάνε ακόμα και γαλακτοκομικά προϊόντα. Ο θεσμός των περιπτέρων όχι μόνο βοήθησε στην ανάπτυξη ίσως και συγκρότηση της ελληνικής οικονομίας, αλλά αποτέλεσε και αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κουλτούρας, βοηθώντας τη να διαμορφωθεί ουσιαστικά γύρω από ένα ξύλινο σπιτάκι, ερχόμενη σε επαφή με τον τύπο, με τη διαδικασία του μάρκετινγκ και την τεχνολογία και με τη μόνη δυνατότητα εξωστρέφειάς της σε προϊόντα, τάσεις και επικοινωνία.

Η δεκαετία του 50 και του 60 είναι οι δεκαετίες της μεγάλης εσωτερικής μετανάστευσης και πλήθος ανθρώπων από την επαρχία Σειραιών στην Αθήνα κατά κύριο λόγο. Για τηλέφωνο στο σπίτι ούτε κουβέντα. Έτσι, τα περίπτερα με τις τηλεφωνικές τους συσκευές και τα τηλέφωνα με μετρητές και αργότερα με κερματοδέκτες γίνονται ο κύριος τρόπος επικοινωνίας με συγγενείς και φίλους στους τόπους καταγωγής.

Το 1971 με το νόμο 1044/1971 αναγνωρίζονται και αποκτούν δικαιώματα οι ενοικιαστές περιπτέρων ως τάξη επαγγελματιών. Το 1980 αρχίζει να παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος στα περίπτερα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ένα χαρακτηριστικό επεισόδιο με περίπτερο έγινε το 1997, μετά από τις εργασίες για το μετρό που γίνονταν στην περιοχή κατέρευσε το πρώτο περίπτερο της Αθήνας. Το 2002 επιτρέπεται και σε ανάπηρους του άμαχου πληθυσμού, όπως άνθρωποι που τραυματίστηκαν από νάρκες, να αποκτήσουν άδεια περιπτέρου. Είχαν ενταχθεί ήδη από τη δεκαετία του 1980 οι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, οι ανάπηροι του Δημοκρατικού Στρατού.

Τα επόμενα χρόνια, το περίπτερο άρχισε να αποκτά σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, να διευρύνει την γκάμα των προϊόντων του και τις διαστάσεις για το χώρο που καταλαμβάνει, με σημαντικές όμως αποκλίσεις από περιοχή σε περιοχή της χώρας και από δήμο σε δήμο της Αθήνας. Τα προϊόντα που πωλούνται στο περίπτερο έχουν φτάσει τους 2.500 κωδικούς. Το τελευταίο σημαντικό επίτευγμα των ανθρώπων του κλάδου ήταν με την νομιμοποίηση της πώλησης γαλακτοκομικών προϊόντων πλην τυροκομικών, όπως σάντουιτς και φρουτοσαλάτας. Αναμένεται να δώσει κάτι τέτοιο την όθηση στην εμπορική πορεία του κλάδου σε μια πραγματικά δύσκολη εποχή για τον χώρο του εμπορίου και ειδικότερα του λιανεμπορίου. Το 2006 οι διαστάσεις των περιπτέρων αυξήθηκαν κατά 20 πόντους και έτσι οι καινούργιες διαστάσεις είναι 1,50 επί 1,70, με το εμβαδόν του περιπτέρου να είναι πια στα 2,55 τετραγωνικά.

Το 2007 δίνεται άδεια και σε βετεράνους του πολέμου στην Κύπρο και σε άτομα με σοβαρή αναπηρία. Ο Δήμος Αθηναίων επιτρέπει στα περίπτερα να καλύψουν με ρολά χώρο 4,25 τετραγωνικά και επιπλέον χώρο μέχρι 6,35 τετραγωνικά για δύο ψυγεία με την πληρωμή τέλους κατάληψης κοινόχρησης του χώρου. Τα ενίκια προ-κρίσης κυμαίνονταν κατά μέσο όρο από 700 έως 1.300 ευρώ ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκονταν.

Το 2012, το Υπουργείο Άμυνας αποφάσισε την απελευθέρωση των αδειών, εκχωρώντας το 70% των περιπτέρων στους Δήμους και το 30% σε άτομα με ειδικές ανάγκες και πολύτεκνους με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Ο νόμος 4046, κάθετος 2012, προβλέπει ότι οι υφιστάμενες άδειες περιπτέρων διατηρούνται σε ισχύ, αλλά δεν μεταβιβάζονται ούτε κληρονομούνται.

Σχετικά με τις νέες άδειες, η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των υπόλοιπων θέσεων, εκτός δηλαδή του 30%, παραχωρούνται με δημοπρασία. Ο χρόνος παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 χρόνια. Απαγορεύεται η αναμίσθωση ή η εκμίσθωση, μια πρακτική δεκαετιών. Την ίδια χρονιά καταργήθηκαν πρακτικά οι περιορισμοί με βάση πληθυσμιακά κριτήρια, η ύπαρξη περιορισμένου αριθμού προσώπων που ούτε εκμεταλλεύονται, ο περιορισμός της μόνιμης κατοικίας, ο περιορισμός της εκμίσθωσης μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Το 2013 τα περίπτερα ανέρχονται σε 10.000 περίπου σε όλη την Ελλάδα. Από αυτά, τα 3.500 βρίσκονται στην Αττική και από τα 1.300 που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων έχουν εγκαταληφθεί από την αρχή της κρίσης περίπου τα 500.

Στη συνέχεια εμφανίζονται τα κιόσκις, το δίκτυο των σύγχρονων περιπτέρων που περιλαμβάνει 275 κιόσκες στην Αττική. Ο τζίρος των περιπτέρων σε όλη την Ελλάδα υπολογίζεται περίπου στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, ωστόσο το κέρδος που μένει στους ιδιοκτήτες είναι της τάξης του 9 με 10%.

Τα τελευταία δύο χρόνια, πάνω από 3.500 περίπτερα έχουν βάλει λουκέτο, δείχνοντας πως ακόμα και αυτή η καθαρά ελληνική πατέντα υποκύπτει στην κρίση. Ο Δήμος Αθηναίων εφαρμόζει πρόγραμμα κατεδάφισης των εγκαταλελειμμένων περιπτέρων που έχει ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, τα οποία υπολογίζονται σε περίπου 300.

Το περίπτερο αποτελεί ένα από τα σημεία αναφοράς για την Ελλάδα από τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα μέχρι και σήμερα. Έχει προσφέρει δουλειά σε ανάπηρους πολέμου, πολύτεκνους, άτομα με χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια. Το αν το κλείσιμο των περιπτέρων είναι σωστό, νομικά ή ηθικά δεν το γνωρίζω. Αλλά σίγουρα αυτό το κουβούκλιο θα μείνει ανεξίτηλο στις μνήμες όλων μας. Για το τι θα ακολουθήσει, τα συμπεράσματα δικά σας. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με καινούργια και πολλή μουσική, καθώς και νέο θέμα για συζήτηση. Γεια σας!

0: Ρωμαίος!
1: Γιουλιέτα!
0: Από του Μπορ την Μπένα!
1: Έργο παλιό!
0: Ασύγχρονο!
1: Που αφορά και σένα!
0: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
1: Ρωμαίος Σακελαρίου!
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
1: Σε ρόλο παραμάνας!
0: Χωρίς καμιά ντροπή!
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
1: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
0: Ρωμαίο και Γιουλιέτα!
1: Τρεχάτε για να δείτε!
0: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη των καιρών. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
3: Με τέχνη των καιρών.
4: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Σαμπόνι. Αυτή η πόλη σε πατάει και σε λιώνει. Μα αυτή η πόλη είναι μια όμορφη πόλη. Είναι μια όμορφη πόλη. Είναι μια όμορφη πόλη. Είναι μια όμορφη.

Galaxopod.

0: ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Καλλιόπη Λεοπούλου και ακούτε Radio Paris.

0: Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
2: Το τραγούδι μου μιλάει για τη βροχή.

Όλοι προσπαθούν να μη βραχούν, την ομπρέλα στο χέρι σφιχτά κρατούν.

0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, συγκινημένη. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να περάσουμε καλά. Πάμε.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

τις νιώτες, μόνο νιώθεις πως έφτανες στις καινούργιες σου νίκες που σαλάβαρα ανεμίζες.

στα κομμάτια της μέρας που να αρπάξεις ήθελες. Σαν στρατιώτης που μόλις το στρατόπεδο άφησες.

0: Στο Radio Paris. Η ώρα είναι 12. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Radio Paris και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
1: Είναι ωραίο να ξυπνάς με καλή μουσική. Καλημέρα με την Αθηνά. Καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα δίωρο με μουσική χωρίς σύνορα, κουσκούς και ειδήσεις. Καλημέρα με την Αθηνά. Στο www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη. Εδώ στο radioparis.gr.
3: Ζωγραφίζοντας με τις νότες. Κάθε Τετάρτη 8 με 10. Μόνο στο radioparis.gr.
4: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
5: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπορ, την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
7: τρεχάτε για να δείτε.
6: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
8: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
9: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
8: Με τέχνη τον καιρό.
9: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

που είχαμε αγκαλιάσει τα χέρια. Τώρα είναι χωράφια και πράσινη γη. Και τα παιδιά κοιτάζουν τα αστέρια. Είναι λουλούδια γεμάτα πανέλια που τα σκορπίζουν στη γη. Μικρή και πουρή, εκεί που είχαμε αγκαλιάσει τα χέρια.

Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

ξεχνάτε πως σας έφτιαξε το ρίσκο το δικό μου. Κι όσο χτυπάτε μια ζωή, πως βγήκα από το πλευρό του, εγώ το χέρι θα κρατώ.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι μία.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάκαρο Δευτέρα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, ο Βασίλης Αλταγιάννης. Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο, θέματα από τον πολιτισμό, το περιβάλλον και την επιστήμη. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Καλή ακρόαση.
2: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη, από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ, θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στον χρόνο» από το Radio Paris.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 2.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Σ' αυτόν που για τη μοίρα σου.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις.
4: Με τέχνη τον καιρό.
3: Κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα.

0: Ρωμαίος,
1: Γιουλιέτα,
0: από του Μπο, την Μπένα.
1: Έργο παλιό,
0: μα σύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
1: Ρωμαίος Σακελαρίου,
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
1: τρεχάτε για να δείτε,
0: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 3.
1: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπο... την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
4: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και κάθε Πέμπτη από τις 7 μέχρι τις 9 το βράδυ θα ακούτε την εκπομπή «Τα τραγούδια ταξιδεύουν στο χρόνο» από το Radio Paris.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.